0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: να έρθω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy Harry.

0: happiness.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή η Ράη, ναι, ρε παιδιά, σαν την Κουτσή Μαρία, πώς θα είναι το πόδι της τώρα. Εμείς θα λέμε και αυτή τη Ράη, τον βρήκε τελικά τον άντρα της.
1: Δηλαδή, σίγουρα θα έχει αδυνατήσει, θα έχει δρώσει, θα έχει πάθει.
0: Τρέξιμο και κακό.
1: Τον ψάχνει, θα τον βρει άραγε, δεν ξέρω.
0: Έλατε.
1: Εμείς σίγουρα, αν ψάχνουμε το κατάλληλο κλίμα, θα τον βρούμε στην Κλιματολόγικ. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργιες εγκαταστάσεις. Είναι και η Λιδία, ο Βασίλης, όλη η ομάδα καταπληκτική και μας έχουν τα καλύτερα. Θέλετε αφιγραντήρες, θέλετε ηλιακό θερμοσύφωνα, θέλετε αντλίες θερμότητας, κλιματισμό. Τα πάντα με 30 χρόνια εμπειρία. Για εμείς θέλουμε να μας πεις τον καιρό.
0: Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι πάλι καλός όπως και χτες. Θα έχουμε υπέροχη θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς, 29 κατά τόπους, 19 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία. Για όλους τη μέρα, όλη μέρα, ό,τι πρέπει για να κάνουμε τις βολτούλες μας, να γυρίσουμε γύρω-γύρω-γύρω μέσα στο Ηράκλειο, να κάνουμε τα ψώνια μας, να περάσουμε ωραία. Έρχεται τώρα ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έλα ψυχούλα μου και έλα ψυχούλα μου. Και εσύ, ό,τι και αν έχεις την καρδούλα σου, βάλε Λαβρέντιο Κρήτης και θα περάσουμε.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Φέτα Βαλμά, 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4,60 €. Μπύρα Αλφα, 12x250 ml, 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2,65 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αυτόν τον Ιούνιο, οι Παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Teddy Swims και The Door. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και αν σου χτυπήσει την πόρτα σήμερα ο τείχον, η τυχερή άνοιξε τη.
1: Να την ανοίξει. Ναι.
0: Γιορτάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ονόματα.
1: Ο τείχον και η τυχερή.
0: Ναι.
1: Ο τείχον κάτι μου λέει, είχε παίξει και ο Άγιος, ένας που τον λέγανε τείχονα και έχει αγιοποιηθεί και δεν ξέρω αν είναι αυτός που γιορτάζει σήμερα σαν τείχονας. Αυτός που είχε παίξει στη σειρά του με τον Άγιο Παΐσιο.
0: Τείχονας λεγόταν.
1: Τείχον, ναι, έτσι λεγόταν.
0: Λεγόταν τείχονας σαν.
1: Μοναχός.
0: Ρόλος.
1: Μα υπήρχε. Σε αυτή τη σειρά ήταν μόνο αληθινά πρόσωπα. Ναι, υπήρχε. Οπότε...
0: 16 Ιουνίου παντός. Σήμερα χρόνια πολλά λοιπόν στον τείχον και στην τυχερή. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Χρόνια πολλά. Και να βάλετε έτσι και μια ωραία πινελιά σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνετε. Γιατί σε κάθε γάμο, βάπτιση και κοινωνική εκδήλωση έχουμε το Heaven Event που έχει υψηλή αισθητική προτάσει και του βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή στο 2810-824-970. Κάνουν και υπέροχα βίντεο στα social media, οπότε ψάξτε τους Heaven Events και στο Instagram για να δείτε τι ωραία όρεξη που έχουν και πόσο άψογα είναι όλα τα παιδιά εκεί.
1: Ό,τι και αν έχετε να οργανώσετε Heaven Events λοιπόν, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα έρχεται ο Μύρο να στραφείς τώρα, πάμε να το πούμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Για Dean και Mana in Need εδώ και η Μαρία Λιαδάκη, η οποία με τα άπτεστα αγγλικά τη εδώ μα έχει κάνει να πεθάνουμε στο γέλιο. Δεν την μπορώ. Έχει πολύ
1: γέλιο. Παιδιά, υπάρχουν κάποιε στιγμέ που δεν. Η αλήθεια δεν μπορεί να συγκρατηθεί.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Εγώ είμαι και ένα άνθρωπο αρκετά έντονο.
0: Αυτό που ξαναπέστο.
1: Ο Γιάννη το έχει βάλει στη μάπα.
0: Παιδιά, εγώ αυτό που δεν μπορώ με τη Μαρία είναι όταν θέλει να καυγαδίσει τα αγγλικά. Αυτό δηλαδή έχει ένα τουρίστα, την έχει βρει, θέλει να καυγαδίσει με τον τουρίστα. Όχι, δεν καταλαβαίνει γρή, βέβαια, την έχει πειράξει. Πρέπει να το πει στα αγγλικά. Αυτό με στέλνει αδιάβαστο.
1: Θα πιω μία γουλιά καφέ.
0: Ναι, πιες.
1: Ακόμη εδώ στο Love Καψί, στο Αστόρια, στο κέντρο της πόλης. Και λίγο μετά που θα έχει ανοίξει το μάτι, θα σας πω αναλυτικά την ιστορία.
0: Παιδιά, δεν θέλετε να την ακούσετε.
1: Και εντάξει, ένα μεγάλο καλημέρα και τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στον Πέτρο, ο οποίος πρόλαβε να αποθαμπτεί στη στιγμή.
0: Με βίντεο.
1: Και έχουμε αυτό το βίντεο.
0: Βέβαια. Η Μαρία Λιαδάκη, λοιπόν, μαζί με τον τουρίστα, έβαλε φωτιά

0: Εννοείται, ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από τα βελούδινα μου χείλη. Είσαι έτοιμη, Μαρία.
1: Έχει βάλει και φωνή β' την ώρα που λέει. Δεν μπορώ άλλο. Για πες.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα. 1816, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Μπάιρον διαβάζει στους συνδετημόνες ιστορίες τρόμου. Εκεί βρισκόταν η νεαρή 19χρονη τότε Μέρι Σέλι και εμπνέεται το Φραγκενστάιν. Και έτσι
1: άντε!
0: Αυτό το...
1: Από το Λόρδο έγινε όλο αυτό.
0: Βέβαια, τον μπράβο. Ήξερε το Λόρδο, τον ήξερε. 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δεν πήγε καθόλου καλά όμως, γιατί δύο Κινέζοι που καταλαμβάνουν το αεροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκθερεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ, με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του, το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διασώθηκε μόνο ένας αεροπειρατής. Τους πήραν στο λαιμό.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Όλοι έφυγαν και ο αεροπειρατής σώθηκε.
0: Σώθηκε, ναι, για να πάει φυλακή. Να πληρώσει. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται. Τερέσκοβα, θα το πω έτσι για να το ακούσει. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Μπράβο, εδώ, Βαλεντίνα.
0: Την αφίσα της Βαλεντίνας με το σφυρί και το δρεπάνι που είναι εκεί πέρα έτσι. Πάνω στην αμία. Εντάξει, ήταν από τη Ρωσία. Τι να κάνουμε τώρα. 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο τότε. Τώρα ξανά γίνε βέβαια αυτό με όλα αυτά που γίνονται με τον πόλεμο. Στο πλαίσιο του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου, η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το έκανε τότε, τώρα βέβαια δεν της μπήκε.
1: Τώρα δεν.
0: Όχι, όχι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πολύ αγαπημένος μας Γιώργος Παπανδρέου, ο νεότερος, 1952, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και το όνομά του και η ημερομηνία γέννησής του, μάλλον συνδυάζεται και με τον Άγιο που γιορτάζει σήμερα, ο οποίος ναι, μεν ήταν. Δύο Άγιοι ήταν σήμερα. Ο Άγιος Τείχων που είπες πριν, που θα μας έφερνε τύχη, και ο Άγιος Μνημόνιος. Ο Γιώργος Παπανδρέου μας έφερε το μνημόνιο.
1: Γιατί είναι μνημόνιο σήμερα, γιορτάζει.
0: Είναι μνημονίου σήμερα. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Επέλεξε το δεύτερο Άγιο. Δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι έκλεισε η ιστορία σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα Σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου και πάμε παρέα αυτό το πρωινό όπως κάθε μέρα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
14: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης τώρα από τον ουρανό κατευθείαν.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: εδώ είμαστε.
1: Ξανά και ξανά Σάκη Ρουβά θα ακούμε, παιδιά.
0: Σάκη Ρουβά που το φέρνουμε πάντα στην Ειρήνη. Βέβαια. Την κουμπάρα, φίλη και αδελφική.
1: Έτσι.
0: Αδελφή μου που την ξέρω από ενός έτους. Την
1: καλημέρα. Οποία, βέβαια δεν το συζητάμε. Με στέλνει και πάρα πολύ ωραία βίντεο όταν το αντιλιακό της δεν δουλεύει. Πάρα πολύ. Φανταστικό. Δεν υπάρχει
0: αυτό. Εγώ το τράβηξα το βίντεο.
1: Το βίντεο είναι πολύ ωραίο, αλλά μου αρέσει πολύ. Πώς το είπε, όχι φτιάχνει. Σάχνει, μωρέ, σάχνει. Τι έγινε τελικά με αυτό το αντιλιακό βγάλατε.
0: Πρέπει να στο φέρω. Λοιπόν, από το 1996 πάμε κλιματολογικά. Logic, λοιπόν, που προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, αλλά και πολλά άλλα. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 165 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη θα τους βρούμε. Ενώ αν θέλετε το κατάλληλο κλίμα κλιματολόγικα, αν βγείτε έξω, όπως καταλάβατε, αστραλή αντιλιακά και τα έχετε όλα μαζί. Η Ειρήνη αυτό, ψεκάζεται με τα αντιλιακά της.
1: Βέβαια, ψεκάζεται με τα αντιλιακά της.
0: Τι λοιπόν καιρό θα κάνει σήμερα, θα χρειαστούμε τα αντιλιακά μας πολύ συχνά.
1: Χρειαστούμε, βέβαια, βέβαια. Θα τα χρειαστούμε γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς. Ούτως ή άλλως η UV ακτινοβολία έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ αυτό το καιρό και θα είναι ανεβασμένη ακόμα και αν βλέπουμε σύννεφα. Να μην εφησυχάζουμε γιατί η UV ακτινοβολία τα διαπερνά. Επομένως, πολύ πολύ προσοχή. 28 βαθμούς μέχρι στη θερμοκρασία, 19 η ελάχιστη. Λιόλου στη μέρα στο Ηράκλειο. Βγείτε βολτίτσες, περάστε ωραία, πιείτε αρκετό νερό.

0: καρότας χτυπά.
1: Αχ, αυτό το μυστήριο με το φιλί της ζωής.
2: Ξέρεις τι γελάω, γιατί τώρα η Έλληνα Παπαρίζου μου θύμισε ένα βιντεάκι που είδα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, εκεί που περιμένει ο Ρωμαίος το Τανάσκελο να έρθει η Ιουλιέτα, κατάλαβες τη σκηνή αυτή που πάει από πάνω και τον ημερολογά, μπαίνει ένα γατί.
1: Ναι.
2: Και πειράζει το κεφάλι του Ρωμαίου. Περάζει τα μαλλιά του Ρωμαίου και συνεχίζουν οι άνθρωποι. Το έχω στείλει μόλις στο Instagram για να δεις. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή να, κάθεται, να χτυπιούνται οι άνθρωποι, να έχουν κάνει την πρόβα τους και το κοινό να έχει σκάσει το γέλιο επειδή εκεί μέσα το γατί και τους έχει χαλάσει τη σκηνή. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Βέβαια, οι άνθρωποι επαγγελματίες δεν κούντσαν καθόλου, αλλά τι να το κάνεις, Γιάννη.
1: Με τη γάτα εκεί.
2: Τι να το κάνεις, Γιάννη μου.
1: Τι θες εδώ, βρωμόγατο, στην κόρη του καπουλέτου.
2: Πραγματικά, δηλαδή πήγαν να κάνουν συγκινητική τους σκηνή οι άνθρωποι και πήγε το γατί.
1: Για γατιά, μη μου μιλάτε.
2: Και έκλεψε την παράση επειδή μου έλεγες για τη γαλή που σου χάλασε και τη σύντα.
1: Ναι, μία θρασιτά τη γαλή μου με παραβίασε στο σπίτι. Ναι.
2: Τελικά εντάξει με το αντιγατικό.
1: Το αντιγατικό δεν δούλεψε και πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ άγρια αυτά τα γατιά. Εντάξει, τι αντιγατικό τώρα. Αυτά είναι και τα γατιά του σπιτιού να μην πηγαίνουν σε σημεία που δεν θέλεις. Αλλά...
2: Έχουμε τις άγριες μέλισσες, μην τις άγριες γάτες από την άλλη του καπνίδι.
1: Ναι, αλλά τελικά τίποτε. Βάζουμε στην ανάκληση και συχάσαμε. Μπαίνει, παιδί μου, την ίδια βραδιά που ψεκάσαμε, μπήκε κατευθείαν. Δηλαδή φρέσκο το αντιγατικό. Τι σκουπίδουν τενεκές μες στην κουζίνα, ανέβηκε πάνω στην κουζίνα, βούτυξε το κεφάλι της μες στην κατσαρόλα με το φαγητό. Άσε, δεν είναι όχι.
2: Τι φαγητό είχε?
1: Είχαμε κάτι κοτόπουλο με πατάτες.
2: Να προσέχατε.
1: Τι να μαγειρέψω, δεν το ξέρω να καρφώ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ωραίο πράγμα το Αιγαίο, έχει τις αρειδές του βέβαια, δηλαδή δεν ηρεμεί πάρα πολύ.
1: Πώς το καλοκαίρι δεν ηρεμεί, βέβαια, έχει αεράκι. Αλλά αυτό το κάνει και ωραίο γιατί έχει δροσιά. Ναι, μεν τα κύματα φτάνουν στο Θεό, αλλά έχει δροσιά.
0: Όμως. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα για έναν πολύ συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαμογελαστός, τον έκανα και story. Μπαίνω λοιπόν στη Σίτζετς, εκεί για να έρθω από Πάρο Ηράκλειο, γιατί πήγα εγώ για εσάς, θυσιάστηκα. Πήγα στην Πάρο, πήγα στην Ίω, θυσιάστηκα για εσάς για να σας βρω τα καλύτερα.
1: Χάλια
0: πέρασε. Και έρχονται, θα παρουσιαστούν σε λίγες μέρες Love Islands, μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, διότι. Πολλά έχουμε να πούμε. Τώρα βέβαια τρέχει και διαγωνισμός στο Love Pass, θα τα πούμε και αυτά όλα μετά. Παιδιά, τι γίνεται φέτος στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις?
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Δεν προλαβαίνουμε να μοιραστούμε ωραία πράγματα μαζί σας.
1: Και από τότε που ξεκίνησε το Love Pass, το ενδιαφέρον του κόσμου έχει ξεχυλήσει, γιατί φαντάσουμε ένα εισιτήριο μόνο να κερδίσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και διπλό. Πας και με αυτόν που θες εσύ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έχει Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα, Θοδωρή Φέρη. Μόνο με ένα Love Pass και εξεμπέρδεψες. Μπαίνεις λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείς τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς κερδίζουν από ένα διπλό εισιτήριο, άρα έξι εισόδους έχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι έλεγα, έλεγα για τον τέτοιο.
1: Ποιο?
0: Έλεγα για τον άνθρωπο στη Σίτζετ.
1: Περίμενε, θα μας τα πεις σε λίγο. Έρχεται ο Γιώργος Γιαννιάς τώρα, ξαγαπώ, και αμέσως μετά θα μας πεις για τη Σίτζετ και τον άνθρωπο.
0: Ναι, πρέπει να σου το πω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αχ, αυτή η Μαργαρίτα μας έχει μαργαριτώσει εδώ πέρα. Με τον...
1: Μαργαριτώσει, μάλιστα. Βγάλαμε και ρήμα τη.
0: Για πες για τον άνθρωπο στη σύλληψη.
1: Να σου πω ότι μπαίνω λοιπόν μέσα.
0: Αυτός.
1: Όχι, ρε παιδί, ήταν ένα κύριο ο οποίο ήταν με σύλληξη. Δεν ήταν ότι.
0: Με σύλληξη.
1: Μου
0: με ξύ κεφαλαίο, μάλιστα.
1: Ναι, δεν ήταν μου γυάλισε ο άνθρωπο. Δηλαδή, μην παρεξηγηθώ. Αλλά μπήκα μέσα από πάρο Ηράκλειο. Είναι 3,5 ώρες. Ωραίο αν το ταξίδι μα περιποιήθηκαν οι άνθρωποι τη Σίτζετ.
0: Πάντα.
1: Δεν το συζητώ, αγαπάμε, το ξέρετε. Μαζί του πάμε σε όλα τα νησιά και αρμενίζουμε εκεί τα πέλαγα. Αλλά την ώρα που καθόμουν και ξέρει λίγο ψιλοβαρέκα, γιατί ταξίδευα και μόνη στο γυρισμό. Ο Πετρή ήρθε την επόμενη μέρα πίσω. Την ώρα που ταξίδευα, λίγο βαρέθηκα στη μία ώρα.
0: Και.
1: Και ήταν αυτός ο κύριος μέσα στην καλή χαρά. Βρει να εξυπηρετήσει, να βγάλει φωτογραφίες, να πειράξει τον κόσμο, να πειράξει τον, αυτό που περνούσε. Τους έβαζε σε μία σειρά. Γιατί ξέρεις, λίγο κουνούσε για κάποια μποφοράκια όταν ταξίδευα εγώ. Και τους έβαζε σε μία πολύ όμορφη σειρά. Δηλαδή, θα τους έβαζε στη θέση τους με ωραίο τρόπο, με χαρά,
0: ωραίο,
1: με όρεξη.
0: Ωραίο,
1: και λες υπάρχουν ακόμη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν, γιατί έτσι όπως την ξεκίνησε, ότι ήμουν μόνη μου, λέω τώρα θα πει ότι ήρθε και έκανε στο τραπέζι και έπαιρνε μαζί της και θα σου λέω: κακό σώμα σιών ήρθε να κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα.
1: Παιδί,
0: αλλά
1: όχι, όχι, όχι.
0: Τέλικα. Μπράβο, Μαρία, γιατί έτσι όπως το πες, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Λέω: κάτσε στο τραπέζι με τη Μαρία. Γιατί αυτό
1: περίμενα. Παιδί μου, απλά βαριόμουν λίγο που ήμουν μόνη.
0: Και το παρατήρησε όμως που
1: και το παρατηρούσα πάρα πολύ ώρα και ήταν συνέχεια σε γρήγορση και σε όρεξη. Και δεν είναι εύκολο στη δουλειά μας να το κάνουμε αυτό.
0: Συγκεκριμένη δουλειά καθόλου, γιατί έχεις πάρα πολύ.
1: Και στο πήγαινε και στο έλα. Ήταν γιατί τον παρατήρησε και μπράβο. Και μπράβο στη σύνδεση για το πλήρωμά της και μπράβο και για όλα αυτά.
0: Τέτοιες εκδρομές να κάνεις πάντα και να βλέπεις τέτοιους ανθρώπους. Γιατί και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Τάμπτα θα μας πάνε και αυτή μια εκδρομή τώρα αμέσως.

0: Barry White και Let the Music Play. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και Let the Easy Troen C3 Drive You. Λοιπόν, το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, μοντέρνα η σχεδίαση, κάνει την καθημερινή μετακίνηση άνετη, έξυπνη και πιο τεχνολογική από ποτέ. Όφελος για τον αγοραστή είναι έως και 5.600 ευρώ μπορεί να φτάσει λοιπόν, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range αγγίζει τις 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα γνωρίζετε ότι αυξάνεται συνεχώς, οπότε δεν έχετε παρά να έχετε μαζί σας τον πρωταγωνιστή, το Citroën EC3, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën, απόλυτα Emmanuel Veneris ΑΕ, που είναι και η μοναδική αντιπρόσωπος για τη Citroën στο Ηράκλειο. Εμείς όπως καταλάβατε είναι η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και το Love Traffic ξεκινά τώρα. Love Traffic. Έχουν κλείσει τα σχολεία, οπότε αυτό λίγο έτσι κάνει την κατάσταση λιγάκι πιο εύκολη. Βέβαια, έχουμε θεματάκι στις εξόδους εθνικής, αλλά όχι τόσο μεγάλο. 62 μαρτύρων βλέπω αρκετές καθυστερήσεις και αυξημένη ροή, ενώ λεωφόρος Κνωσού, Παπαναστασίου και Δημοκρατίας όχι τόσο πολύ. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής λίγο θα μου προσέξετε και στην Ικάρου που έχει καθυστερήσεις, ίσως λόγω των επισκεπτών που έρχονται για να δουν την Κρήτη μας. Να σας πω ότι στο ύψος από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες έχει το κλασικό εκεί, τα κλασικά έργα, οπότε λίγο όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο ξεκινήστε λιγάκι νωρίτερα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
10: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια, και ελάτε κι εσείς να δείτε το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Θα περιμένω και έλικο κίνου. Και εσείς όταν περιμένετε, είναι αυτό που λένε το καλό πράγμα αργεί να γίνει, Γιάννη μου. πιστεύεις ότι όντως αργεί το καλό πράγμα να γίνει?
4: Ναι, τις περισσότερες φορές αργεί να γίνει. Εκτός αν είναι πια μελά το αυγό, οπότε σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμο.
0: Πω, που είπες μελά το αυγό, παραγγείλουμε.
4: Παραγγείλουμε, παιδί.
0: Παραγγείλουμε τα αυγά
4: μου. Μου μύρισε.
0: Η αλήθεια είναι, με το πιπεράκι του από πάνω.
4: Ναι.
5: Δεν έχει.

0: Εδώ είμαστε, Teddy Swims και Lose Control, και εσείς καθόλου θα χάσετε το control σας, διότι εάν λέω τώρα εγώ κάνει τα σούρτα και τα φέρτα του ο καιρός, έχουμε Climatologic, η οποία προσπαθεί και καταφέρνει να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι σας. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 καινούριες εγκαταστάσεις, ό,τι θέλετε. Σε ψύξη, θέρμανση, κλιματισμό, αφιγραντήρες, αντλίες θερμότητας, θα τα βρείτε στους ειδικούς. 30 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά, παιδιά. Δεν και λίγα, δεν και λίγα. Την καλημέρα μας όλη την ομάδα. Τι γίνεται σήμερα με τον καιρό?
1: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Καλοκαιρινό σκηνικό που συνεχίζεται. Έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις που απλώς θα μας κάνουν παρέα, δεν θα μας απασχολήσουν όμως καθόλου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λιγάκι σήμερα από τους 21 βαθμούς Κελσίου το πρωί έως τους 29 το μεσημέρι. Ευχάριστη, ζεστή ημέρα, ιδανική για βουτιές, όσοι πάτε στη θάλασσα. Η άνεμη θα είναι ασθενής, μεταβλητή γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Ένα χαδάκι θα είναι που θα μας δροσίσει και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ήρεμη θάλασσα στις περισσότερες ακτές. Καπέλα λοιπόν, αντιλιακό και δροσερό νεράκι στη τσάντα. Και είμαστε έτοιμοι για μια υπέροχη μέρα.
0: Και είμαστε έτοιμοι και για νοικοπέργη. Αυτά τα χίλια, από αυτά τα χίλια ακούμε εμείς στο δελτίο του καιρού. Γι' αυτό καθημερινά κρεμόμαστε από τα χείλη του Γιάννη Καπνιδιακού. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ κάθε πρωί. Πίνουμε το καφεδάκι μας, ακούμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική μόνο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Πάλι μου από σένα, δεν μπορώ άλλο.
1: Θα το θα και με κλείνει με κωδικό. Αφού μας το φέρνει με αγάπη, γιατί κάθεσαι, ξεκλείνω με κωδικό, λέει.
0: Με κλείδωσε με
1: και
0: κωδικό.
1: Και μπαίνει από τη μία Γιάννη, πόρτα και βγαίνει από την άλλη.
0: Βγαίνουμε σε 20 δευτερόλεπτα, Γιάννη Τσούπ, και κλείνει την πόρτα.
1: Φυσικά και κλείνει την πόρτα. Είσαι στην Αλία και δεν προλαβαίνει να έρθει.
0: Πρόλαβα. Να χαλάσει το μικρόφωνο. Είδες. Πρόλαβα.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα θα τα ξεπεράσουμε τα δικά μας τα εσωτερικά.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
1: Έχω πάρα χάρη... πολλά να σου πω, δεν με αφήνει να στα πω.
0: Για
1: τον τουρισμό έχω να σου πω, για τα νησιά έχω να σου πω. Για το τι γίνεται με την Ελλάδα. Που ήρθανε, δεν ήρθαν αυτοί οι τουρίστες. Θα ξαναφύγουν, θα ξαναματάρθουνε.
0: Δεν ήρθανε.
1: Πιστεύεις δεν ήρθανε.
0: Δεν ήρθανε πολύ. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πολύ κόσμο.
1: Γιατί στο Love Traffic ποιο το κάνει το traffic, εγώ.
0: Ποιο το κάνει το traffic τώρα, ποιο το κάνει το traffic.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να έχουμε βουλιάξει.
1: Εμά, μόνο.
0: Άλλα μας δείξανε και άλλα μας μπήξανε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι, δεν είναι έτσι όπως τα λέγανε, κύριε Υπουργέ μου.
1: No doubt και don't speak, και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Και εμείς σε περίπτωση που αναρωτιέστε, έχουμε πάρει το ηλεκτρικό EC3 από Citroën και Emmanuel Veneris ΑΕ και έχουμε φύγει μέχρι το Love Traffic και βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Γιάννη, έτοιμος.
1: Love Traffic.
2: Ήρεμη κατάσταση γενικά στο Ηράκλειο. Στην 62 μαρτύρων κάποιες ουρές στην έξοδο. Γενικά στους κόμβους της Γιοφύρου. Εκεί έχει καθυστερήσεις, αλλά όχι πολύ μεγάλες. Ρέει σχετικά καλά η κατάσταση. Στον Άγιο Ιάννη το Χωστό επίσης οι ουρές ρέουν μια χαρά. Στην Κνωσού η κατάσταση αρχίζει και λίγο δυσκολεύει. Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα ροή. Είμαστε σε σχετικά καλή κατάσταση. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στην Ικάρου. Οπότε αν θέλετε να πάτε αεροδρόμιο, οπωσδήποτε πηγαίνετε από το ΦΟΑΚ. Εκεί πραγματικά έχουν αρχίσει οι ουρές να γίνονται αρκετά στάσιμες. 10-28, στείλε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού και να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δεν μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ωραίο τραγούδι έχει βγάλει πάλι ο Γιώργος Σαμπάνης. Πόσο το αγαπάμε, το ακούσαμε εδώ σε πρώτη μετάδοση. Υπέροχο. Λοιπόν, Γιάννη, τι σου λέγε για τους τουρίστες?
1: Μου έλεγες αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, δεν ξέρω.
0: Ήρθανε.
1: Και τι έγινε?
0: Η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 με αύξηση των τουριστών κατά 38,3%.
1: Μα τι λένε, μωρέ.
0: Βεβαίως, και εις πράξεις είναι 64,3%. Έτσι παραπάνω από ό,τι πιστεύαμε. Έφτασαν το 1,67 δισεκατομμύρια.
1: Αφού είναι άδεια τα ξενοδοχεία και όλοι παραπονιούνται.
0: Δεν ξέρω τι μου λες. Η μειωμένη λέει κατά 8,6% επισκέπτες από τη ΣΥΠΑ και η τεράστια πτώση που κατέγραψαν αυτοί από το Ισραήλ απορροφήθηκαν από τις αυξήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο που ήρθαν κατά 49,3% αυξημένοι.
1: Ήρθαν πολύ, ε.
0: Γαλλία 27,6% και Ιταλία 25%.
1: Τι να πω, εγώ φίλους που έχω που, που νοικιάζουν διαμερίσματα, σουίτες και ξενοδοχεία που δουλεύουν λένε ότι είναι άδεια.
0: Θα σου πω ότι καθυστέρησε να ξεκινήσει.
1: Α, μπορεί.
0: Αλλά και στην Πάρο που πήγαμε για δουλειά, μη ζηλεύετε, επαναλαμβάνω, στην Πάρο πήγαμε για δουλειά.
1: Δεν πήγε στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, πήγε
0: δεν
1: για δουλειά.
0: Πήγα για δουλειά. Ήταν πάρα πολύ κόσμο,
1: ναι,
0: στην Πάρο. Στην Ήπειρο πιο ήρεμα, αλλά στην Πάρο δεν μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Μία ώρα έκανε να πα από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να έχει παιδιά, χαίρομαι. Να έχει κόσμο, άνθρωπο, κόσμο. Είναι σεζόν, πάνε να δουλέψει. Όλες αυτές οι μισθοδοσίες πρέπει να βγουν. Να έχει κόσμο, μακάρι, μακάρι, Παναγία μου.
0: Εμείς θα πάμε σε Ροκζέτ και The Look, Love Radio Crete 102,8. Θα αλωνίσουμε τις Κυκλάδες, οπότε θα έχετε και εμάς σαν κόσμο. Κυκλάδες ετοιμαστείτε, Love Islands επίσης. Πολύ όμορφα πράγματα έρχονται στο ραδιόφωνο μας. Διαγωνισμοί, συναυλίες. Μείνετε συντονισμένοι να τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.

0: Τίποτα δεν γίνεται κρυφό. Όλα φανερά. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα να πάμε ένα χαρταετό να δούμε τι θα ψωνίσουμε φέτος.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Θα πάρουμε στις παραλίες μαζί.
1: Θα πάρουμε στις παραλίες, εννοείται βιβλιαράκια θα πάρουμε στις παραλίες από το χαρταετό. Πάρα πολύ ωραία βιβλία για να, να τα πάρουμε μαζί μας. Και φυσικά μπορούμε να πάρουμε και όλα αυτά τα καλοκαιρινά, τα διάβροχα, τα μαγνητικά επιτραπέζια που θα μας φτιάξουν τη διάθεση μεταξύ μας, θα μας φτιάξουν τη διάθεση με τα παιδάκια μας. Έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια με κάρτες. Έχει παιχνίδια ερωτήσεων που θα παίξουμε εγώ με τη Μαρία για να κάνουμε έτσι να δείξουμε τις γνώσεις μας στην παραλία. Έχει παιχνίδια το ούνο, το αδιάβροχο
0: εσύ
1: που είναι πολύ ωραίο.
0: Εσύ αρέσουν τα επιτραπέζια, ας πούμε έτσι. Θα κάτσεις να παίξεις, είναι πορώνεσαι.
1: Με τα επιτραπέζια, ναι, μ' αρέσουν. Έχω πάρα πολλά επιτραπέζια στο σπίτι. Δεν παίζω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Αλλά έχω και στην παραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω παιχνίδια.
0: Μιλήσαμε με Βαγγέλη και είπαμε ότι θα πάμε και με Ειρήνη στο σπίτι να παίξουμε επιτραπέζιο.
1: Σε ποιο Βαγγέλη θα πάμε?
0: Στον Πανάσιο.
1: Και θα παίξουμε επιτραπέζιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορούμε να το σκεφτούμε. Ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει. Αν έχει καλό φαΐ θα πάμε.
0: Αλλά πάμε εμεί το φαΐ από τον δρόμο για να φτιάξουμε.
1: Εντάξει, άμπραβο, αυτό καλό. Γιατί το επιτραπέζιο ο Βαγγέλης θα το έχει πάρει από το χαρταετό σίγουρο, οπότε θα έχει πάρει ένα πολύ ωραίο επιτραπέζιο. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρταετό. Πηγαίνετε κι εσεί, θα με θυμηθείτε.
0: Πάμε και σε μια Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη από τι 6 μέχρι τι 10.

Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Είναι που ακόμα σε αγαπώ. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αγαπάμε πολύ κόσμο και θέλουμε και σας θέλουμε και εσάς. Δεν καλημερίσαμε την Κατερίνα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας να τη στείλουμε. Μας λέει ότι σήμερα όποιος πάει θάλασσα είναι τυχερός. Εγώ ίσως να καταφέρω να κάνω καμία βουτιά σήμερα.
1: Και αύριο που πάει η θάλασσα θα είναι τυχερός, γιατί θα είναι ακριβώς ίδιες οι συνθήκες και τέλειες οι παραλίες. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα, φίλοι μας, καλημέρα.
1: Buongiorno.
0: Να πούμε καλημέρα και στην Ειρήνη, τη Μαρίνα, τη Χριστίνα και το Στέλιο, αλλά και τον Πέτρο, ο οποίος είναι στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Την καλημέρα και την αγάπη μας, Πέτρο και Αγγελίνα.
1: Πέτρο και Αγγελίνα, να σας πούμε επίσης ότι δεν ξέρω με τι πήγατε εκεί που πήγατε, αλλά υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι της τάξεώς σας επιτέλους και έχετε και μία κόρη, η οποία δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε έτσι όπως και όπως στον δρόμο. Πρέπει να μπει στο νέο ηλεκτροκίνητο της Citroën, το EC3, που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Citroën είναι εδώ στο Ηράκλειο, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Πηγαίνετε να κάνετε family test drive όλοι μαζί, για να δείτε τι θα πει αληθινή ηλεκτροκίνηση στη Citroën.
0: Κάτσε να σας πω τώρα από πού θα πάτε να κάνετε test drive, γιατί το Love Traffic ξεκινά.
2: Love Traffic.
0: Έχουν αρχίσει να γίνονται οι ροές λίγο πιο αυξημένες, 62 μαρτύρων και εκεί Παναγιωτάκη, στη Διασταύρωση και στο Κυκλικό έχουμε αυξημένη ροή. Στην Θερίσου κατά τόπους, αλλά όχι μεγάλα προβλήματα. Βλέπω ότι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μπροστά υπάρχουν κάποια έργα, αλλά δεν έχει φορτωμένη ροή αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά μετατοπίζεται προς το κέντρο η κίνηση. Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και όπου υπάρχει φανάρι θα συναντήσετε κίνηση και λίγο αυξημένη ροή στη Λεωφόρο Ιωνίας, ενώ η έξοδο της Εθνικής δεν είναι ακόμη στα καλύτερά τους. Βιομηχανική περιοχή, λίγο την προσοχή σας. Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου, εννοείται και προς το αεροδρόμιο, έχει αυξημένη κίνηση. Ενώ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος στο Κοκκίνι χάνει στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε Τρίτη, 16 Ιουνίου. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8.
1: Και ραδιόφωνο για να αισθανθείς ωραία. Το επόμενο τραγούδι σας το αφιερώνω όλους εσάς που μας ακούτε. Είναι δικό σας.
0: Μας αφιέρωσε το καλύτερο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Καπνίδη, ότι είσαι ο καλύτερος. The best από μοναδική Τίνα Τέρνερ. Ακούτε δυνατά εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο.

0: γλέντι πολύ μεγάλο και πολλά γλέντια έρχονται και τώρα το καλοκαίρι, πανηγύρια, θα γίνει λίγο χαμούλης. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι κάνουμε το Love Pass εμείς, διότι έχουμε 3 διπλά εισιτήρια να διεκδικήσετε όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα και μόνο Love Pass. Μπείτε τώρα στα social media του σταθμού Love Radio Crete, ακολουθήστε τις οδηγίες και διεκδικήστε τα διπλά Love Pass που σας δίνουμε. Και παρέα με Climatologic και όλη την ομάδα που είναι εκεί 30 χρόνια και μας προσφέρει την κατάλληλη θερμοκρασία, θα πάμε στο δελτίο του καιρού. Είναι ο Γιάννης ο Καπνίδης εδώ που τα ξέρει όλα.
1: Πάμε να δούμε. Ναι, όλα τα ξέρω, ναι. Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο. Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται. Ο έθριος ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις που θα δούμε σήμερα. Θα μας αρέσει πάρα πολύ. Τα σύννεφα δεν θα μας απασχολήσουν σχεδόν καθόλου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λιγάκι σήμερα. Από τους 21 βαθμούς Κελσίου που είχαμε το πρωί θα πάμε στους 29 το μεσημέρι. Ευχάριστα ζεστά και ιδανικά για βουτιές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με τα βρύτη γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Ένα χαδάκι ωραίο που θα κάνει τις παραλίες μας ακόμα πιο ωραίες και πιο δροσερές. Ήρεμη θάλασσα στις περισσότερες ακτές. Καπέλο λοιπόν, αντιλιακό, δροσερό νεράκι στην τσάντα και είστε έτοιμοι για μια υπέροχη μέρα.
0: Και πάρτε όσες καρδιές θέλετε. Θέτε μία, θέτε δύο, θέτε τρεις, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Πάρτε εκεί να έχετε.
0: Ακούστε όμως για δύο καρδιές.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Σάκης Ρουβάς και σε έχω ερωτευτεί. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Ωραία εποχή να ερωτευτεί κανείς.
1: Ωραία ερωτευτεί.
0: Ωραία ερωτευτεί. Ερωτευτεί πολύ ωραία.

0: Εποχευτεί κανείς. Να εποχευτεί κανείς είναι ωραία ερωτή. Εφωτή. Αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται λίγο χαμός στο κέντρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί αυτό που βλέπω τώρα με τον κόσμο να περπατάει και να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά, έχουμε μια ωραία ησυχία βέβαια. Αλλά πριν λίγο, περνούσε κόσμος, περνούσαν ομάδες. Εδώ στο αστόριο γίνεται χαμός. Θέλω και εγώ να βγω τώρα να πάω να κάνω τα ψωνάκια μου. Δεν ξέρω.
1: Να βγείτε, ελάτε και εσείς από Σαπουτιέ, από τη μεριά εκεί την πίσω του αστόριο, να μας καμαρώσετε από το σωρί.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Σήμερα είμαστε και μάτσι-μάτσι, φοράμε τα μαύρα μας.
0: Είμαστε μάτσι-μάτσι. Ταιριάζουμε ένας με τον άλλο.
1: Yes, it is.
0: Yes, it is. Μπράβο μας, είμαστε πολύ καλοί.
1: Ναι, και μέσα στα κόκκινα εδώ είμαστε πολύ ωραίοι.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν, φτούμας, μόνοι μας, τα λέμε μόνοι μας τα κόκκινα.
0: Καλέ, είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Εμένα η γιαγιά μου το έλεγε. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Το ομορφότερο παιδί στο σχολείο εγώ ήμουν. Ψέματα λέει η γιαγιά μου, δεν υπάρχει.
1: Γιαγιά, ναι, θα ήθελα να την γνωρίσω.
0: Ψέματα δεν λέει η γιαγιά μου εμένα.
1: Λοιπόν, όμως θα γνωρίσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα γνωρίσουμε την ηλεκτροκίνηση, τα καλύτερά τη. SUV χαρακτήρες, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Έρχεται το νέο EC3, το ηλεκτρικό που κάνει κάθε διαδρομή μας πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Είμαστε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Εκεί το δοκιμάζουμε, εκεί το απολαμβάνουμε και από εκεί το αγοράζουμε σε πάρα πολύ προνομιακές τιμές. Είδατε εδώ πέρα. Σας κάνουν τις εκτόσεις. Τα ηλεκτρικά παιδιά γίνεται χαμούλης. Και ήρθε η ώρα να το πάρουμε, το ηλεκτρικό Citroën EC3, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
0: Κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσετε αν βγαίνετε από το Ηράκλειο μέσα από την 62 Μαρτύρων στο τελευταίο κυκλικό. Το ίδιο ισχύει και στα φανάρια στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί βλέπω αρκετές καθυστερήσεις και στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Επίσης έχει αρκετές ουρές που όμως ρέουν σχετικά καλά στην Ικάρου και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη διασταύρωση μεταξύ Ικάρου και Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη εκεί στο φανάρι. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Σοίζη και Ολίβια Ντίν, εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Πίνουμε το καφεδάκι μας το δεύτερο και συνεχίζουμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Και έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο που μου άρεσε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Ένα ιστορικό κτίριο στο Ηράκλειο. Φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Το βλέπαμε τόσα χρόνια κλειστό στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Κοραή, και δεν είναι άλλο από το Λύκειο Κοραής. Το πρώτο ιδιωτικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Κρήτη, το οποίο μετά από 28 χρόνια εγκατάληψης, και η αλήθεια είναι ότι λίγο μετά που τέλειωσα το Λύκειο εγώ εγκαταλείφθηκε, είναι κλειστό από τότε, 28 ολόκληρα χρόνια λοιπόν. Και από το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι κλείνει η αγοραπολισία, από ό,τι φαίνεται, από τους 17 συνιδιοκτήτες του κτηρίου και τον οργανισμό που θα το αγοράσει, και θα ξαναγίνει εκπαιδευτήριο. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει.
0: Είναι ανατριχιαστικό την τελευταία δεκαετία. Πραγματικά έχω και πολύ κόσμο. Πότε λειτουργήσε τελευταία φορά το συγκεκριμένο σχολείο?
1: Σαν σχολείο πάρα πολλά χρόνια. Έχει 28 χρόνια τώρα, είναι κλειστό. Είχε γίνει κλαμπ, είχε γίνει. Τρώγαμε, πίναμε, κάναμε εκεί πέρα πάρα πολλά. Διασκεδάζαμε, ναι. Είχε αλλάξει πάρα πολλές φορές χρήση. Πάντως, εκπαιδευτήριο ήταν. Ιδρύθηκε το 1905 από το φιλόλογο Ιωάννη Περδικάρη, συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος το στήριξε στην προσπάθεια του και έστειλε μάλιστα να φοιτήσουν και τα παιδιά του. Πέρασαν χιλιάδες μαθητές στις αίθουσες φυσικά και από πολύ μεγάλες οικογένειες Ηρακλειωτών και οικογένειες πιο φτωχών που έστειλαν τα παιδιά τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον εδώ στο Ηράκλειο.
0: Και πότε αναμένουμε να το έχουμε σε
1: λειτουργία? Θα το δούμε σιγά. Τώρα αυτό είναι το πρώτο που έχουμε δει από εδώ.
0: Μπλέξατε με μάστορες τώρα, καλά να πάθετε.
1: Έτσι.
0: Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και μην μιλάς. Και εμείς σταματάμε να μιλάμε και απολαμβάνουμε αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο κέντρο της πόλης. Love, καφέ, radio και podcast μαζί.

0: The Weeknd και Dancing in the Flames. Είναι αυτό που λέμε σαν να με ένα κάρβουνα.
1: Ναι, σαν να με ένα κάρβουνα δεν λες τίποτα. Έτσι είμαστε όλοι, σαν να με ένα κάρβουνα. Μετά την εξέλιξη αυτή που είχαμε και την αναφέραμε και πιο πριν στη Μέση Ανατολή, που υπογράφει η συμφωνία εκεί, όμως βέβαια είναι όλοι σαν να με ένα κάρβουνα, γιατί κανείς δεν συμφωνεί με κανέναν και συμφωνήσανε. Δεν υπάρχει.
0: Έχουν συμφωνήσει ότι διαφωνούν δηλαδή.
1: Συμφωνήσαν ότι συμφωνούν, αλλά τι γίνεται τώρα. Η Αμερική ξεκίνησε και έκανε μονομερό αυτή τη συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν όμως δεν χωνεύει το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στο Λίβανο. Το Ισραήλ λέει επίσης ότι η Αμερική το έκανε μονομερός και το Ισραήλ δεν είναι μπανανία. Επομένως, θα κάνει τα δικά του και αν θέλει να βομβαρδίσει, θα βομβαρδίσει. Γενικώς, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Υπάρχει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι ανοίξαν τα στενά.
0: Ωραία.
1: Και όπως είπαμε και πριν, ρέει το πετρέλαιο.
0: Φαρδίνανε.
1: Ναι. Και ρέει το πετρέλαιο. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει 60 μέρες συζητήσεων. Αν για τους επόμενους δύο μήνες.
0: Από πότε ξεκινάμε να μετράμε?
1: Από σήμερα. Ή από χτες νομίζω. Ναι, είμαστε ήδη 58. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει χρόνος αυτές τις 60 μέρες, εάν τηρηθεί η συμφωνία, έστω και στο κομμάτι της εκεχηρίας, αν στηριχθεί, σε αυτές τις 60 μέρες υπάρχει χρόνος συζητήσεων, να έρθουν τα μέλη, να καθίσουν σε τραπέζι. Εγώ, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, έχω θυμώσει λίγο, γιατί όλο γινόταν υποτίθεται για να ελευθερώσουμε το λαό του Ιράν, και τώρα γράψαμε το λαό του Ιράν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και αρχίσαμε να παίρνουμε το πετρέλαιο. Δηλαδή, κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό.
0: Το πετρέλαιο στη μέση, Γιάννη.
1: Αυτό πες.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις και τι να κάνεις. Εγώ θα σε πάω σε Αντώνη Ρέμο που ξέρω ότι σου αρέσει, για να σε χαλαρώσω λίγο. Και πάμε σε μια Δευτέρα υπέροχη μουσική, γιατί την άλλη δεν ξέρω αν την αγαπάτε. Καλή είναι και άλλη, μόνο. Καλή είναι και άλλη.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: γύρισε.
1: Γύρισε.
0: Γύρισε, βέβαια, με τέτοιο τραγούδι.
1: Η τύχη μας δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Εδώ βλέπω ότι πριν λίγες μέρες η αξία της περιουσίας του Elon Musk ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν μπορεί πολύ εύκολα να συλλάβει κανείς αυτό το ποσό, θα σας πούμε ότι με πρόχειρους υπολογισμούς, λέει εδώ το άρθρο, ότι αν σε πλήρωναν 1 εκατομμύριο δολάρια την ώρα στη δική σου τη δουλειά, θα μπορούσες αυτά να τα βγάλεις σε 530 χρόνια.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Καλά παίρνει, καλά λεφτά παίρνει το αγόρι. Δηλαδή, συγγνώμη, μας έχει βάλει ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, τους δορυφόρους του. Μας έχει το Twitter, έχει πόσα πράγματα έχει. Δεν, έχει τα αυτοκίνητα, τα Tesla.
1: Σε καλή μεριά, Elon Musk, σε καλή μεριά.
0: Elon Musk, να σε καλά καιρό, να σε να τα χαίρεσαι. Βέβαια.
1: Και έχω και γιορτή, δεν έχω. Βέβαια, κάτι θα βρούμε.
0: Το πιο σημαντικό από όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις διαθήκη, Μαρία μου. Γιατί οι κληρονόμοι μετά τρώγονται. Ποιος θα πάρει τα λεφτά, άστο. Χαμός γίνεται.
1: Καλά θα βρούνε να πάρουν. Δεν
0: θα βρούνε, αλλά πάλι τρώγονται, Μαρία μου, άτιμο πράγμα. Κακό πράγμα να πέσει στα κληρονομικά. Αυτή η οικογένεια νομίζω δεν θα τα βρει τη τύχη της. Τέλος πάντων. Το καλύτερο από όλα βέβαια είναι να αφήσει τα παιδιά του από ένα Citroën ή σε τρία ο Elon Musk και θα δουν την υγειά του.
1: Από 10 βασικά. Από 10 Citroën.
0: Μπορεί. Άμα θέλει, γιατί όχι. Γιατί είναι η απόλυτη ηλεκτροκίνηση. Η Citroën φέρνει νέα εποχή στις μετακινήσεις. Πιο κοντά από ποτέ έρχεται η τεχνολογία στον καθημερινό άνθρωπο. Το όφελος για την αγορά του Citroën σε 3 μπορεί να φτάσει στις 5.600 ευρώ. Τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις 17.900 ευρώ. Νέο σε 3 λοιπόν, 100% ηλεκτρικό. Εύκολο στην οδήγηση. Στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο.
1: Εκεί λοιπόν θα το βρούμε. Εδώ πριν σας χαιρετήσουμε, θα βρούμε το Love Traffic. Απολαύστε.
2: Love Traffic.
1: Και λέω απολαύστε, γιατί είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν από μισή ώρα. Στις εξόδους της Εθνικής δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και όλα ρέουν αρκετά καλύτερα. Σε κάποιες οδούς που υπάρχουν φανάρι κεντρικές, όπως η Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας, συναντάμε λίγη κίνηση, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Στην Ικάρο θέλω να μου έχετε το νου σας και αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και μία περίοδος που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ενώ όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, θέλει την προσοχή σας, εκεί θέλει και την υπομονή, διότι από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες και λίγο πιο πέρα, μην σας πω, λόγω έργων έχουμε πολύ μεγάλες και αρκετές καθυστερήσεις. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι υπέροχα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τριτούλα. Είμαστε λίγο μετά τις 10 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις 16η μέρα του Ιούνιου, μέσα στο καλοκαίρι. Και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1.

Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς, αν μ' αγαπάς. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάπου εδώ να στείλουμε τις πιο όμορφες ευχές μας. Σήμερα 16 Ιουνίου να πούμε χρόνια πολλά στον Μνημόνιο, βέβαια είναι όνομα αυτό, και στον Τίχωνα, αλλά και σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να είναι μια μέρα γεμάτη χαμόγελα, αγαπημένα πρόσωπα, όμορφες εκπλήξεις και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση. Γιατί τα γενέθλια και οι γιορτές του Ιουνίου έχουν κάτι πολύ ξεχωριστό. Μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν διακοπές και έχουν έτσι αυτή την ωραία αίσθηση ότι το καλοκαίρι είναι μόλις στην αρχή του. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εμείς πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει 3 μποφορά και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Μία καλοκαιρινή μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Να πούμε ότι στην εταιρεία Climatologic μπορείτε να βρείτε αντιλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, ένα θαύμα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εγώ έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι θα κάνεις? Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι όχι μόνο διακοπές, είναι και θέατρο, είναι και συναυλίες. Και σας έχω τώρα κάτι πολύ σχετικό. Love Pass, λοιπόν. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, τον Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία σε όλους και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Είπες εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πείτε μου λίγο κάτι. Εσείς είστε από αυτούς που όταν βλέπουν, ας πούμε, στο ρολόι 11 και 11 λένε κάτι θέλει να μου πει το σύμπαν? Εγώ είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρα μία από αυτούς. Βλέπω σημάδια παντού. Και τώρα η επιστήμη λέει ότι μάλλον φταίει ο εγκέφαλός μας γι' αυτό. Οι ψυχολόγοι λοιπόν έχουν μάλιστα όνομα, γι' αυτό λέγεται αποφαίνεια και είναι η τάση που έχουμε να βρίσκουμε μοτίβα και συνδέσεις παντού γύρω μας. Ο εγκέφαλος λοιπόν αγαπά τις εξηγήσεις και δεν συμπαθεί ιδιαίτερα το τυχαίο και το άγνωστο. Έτσι, μία απλή σύμπτωση μπορεί να μοιάζει ξαφνικά πολύ πιο σημαντική από ότι είναι στην πραγματικότητα. Και ειδικά όταν περνάμε μία περίοδο αλλαγών, άγχους ή μεγάλων αποφάσεων, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να βρούμε έτσι ένα σημάδι που θα μας δείξει το σωστό το δρόμο. Οπότε την επόμενη φορά που θα δείτε 11 και 11 στο ρολόι ή οπουδήποτε, μπορείτε να κάνετε μία ευχή, αλλά να ξέρετε ότι μάλλον ο εγκέφαλός σας είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη.

0: Αυτός ήταν ο Ρόμπι Βίλιαμς, έτσι που μας προκαλεί και μας προσκαλεί να αισθανθούμε πράγματα. Γιατί αυτό είναι η ζωή στο τέλος της ημέρας, να αισθανόμαστε τα πάντα, ό,τι και αν είναι αυτό, όλα έχουν το σκοπό τους. Μας ακούτε λοιπόν από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028 και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κύλο,

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Πήρες

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τριτούλα, είναι 16η μέρα του Ιούνιου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Γιώργο Γιαννιά, γι' αυτό σ' αγαπώ.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τη μία. Και το καλοκαίρι έφτασε και στα Honda Center Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου, οι προσφορές έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ανανεώστε το αγαπημένο σας άρωμα με 35% όφελος σε επιλογές από κορυφαία brands όπως Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs. Για αγορές ανά των 60 ευρώ όλα αυτά. Και για την απόλυτη καλοκαιρινή προστασία, ανακαλύψτε τα προϊόντα τηλιακής φροντίδας Lancaster με 35% όφελος, παρακαλώ. Φυσικά, για τις πρώτες εμφανίσεις στην παραλία, το Honda Center Ηρακλείου σας περιμένουν με μοναδικές επιλογές σε μαγιό από τα αγαπημένα brands όπως Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna και Blue Point. Βρείτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ και υποδεχτείτε το καλοκαίρι όπως σας αξίζει στα Honda Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηδάκη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, η μόνη επιλογή. Τι ωραίο πράγμα να σου λέει κάποιος, είσαι η μόνη επιλογή. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στον καιρό. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 3 αποφορά και είναι μια υπέροχη μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε One Direction και What Makes You Beautiful.

0: των 2,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

είναι μπροστά και ξέρετε τι άλλο είναι μπροστά. Μπροστά είναι ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία, Σικάτα Weekend. Λοιπόν, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, Σικάτα Escape Experience στον Καρτέρο. Μουσική, κοκτέιλς, σούσι και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Stay tuned και stay in love. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Take That και Back for Good.

Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.

πλάτινο producer Εμμανουέλη Εσποζίτο, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy

0: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.

Αυτός ήταν ο Νίνος, Άννα Βαγή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα φώτα στο αεροπλάνο χαμηλώνουν κατά την απογείωση και την προσγείωση, η απάντηση έχει να κάνει με την ασφάλεια. Όταν ο φωτισμός λοιπόν μειώνεται, τα μάτια των επιβατών και του πληρώματος προσαρμόζονται καλύτερα στο σκοτάδι έξω από το αεροσκάφος. Έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ανάγκης εκένωσης, Χριστέ μου, κάνω το σταυρό μου και με τα δύο χέρια, κανείς δεν χάνει πολύτιμα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να συνηθίσει έτσι τις συνθήκες του φωτισμού, για να καταλάβετε. Παράλληλα, τα χαμηλωμένα φώτα μειώνουν τις αντανακλάσεις στα παράθυρα, επιτρέποντας το πλήρωμα να εντοπίσει πιο εύκολα πιθανούς κινδύνους έξω από το αεροπλάνο, όπως φωτιά, καπνό ή νερό. Μα τι λέω σήμερα τέτοια μέρα. Οπότε αυτό βοηθάει στην ασφάλεια γενικότερα. Καθώς η απογείωση λοιπόν και η προσγείωση θεωρούνται οι πιο κρίσιμες φάσεις μιας πτήσης, αυτό το απλό μέτρο βοηθά ώστε όλοι να μπορούν έτσι να εντοπίσουν άμεσα τις εξόδους διαφυγής και να κενώσουν το αεροσκάφος γρήγορα εφόσον χρειαστεί. Αλλά γενικά δεν θέλω να φέρνω την καταστροφή, αυτό σημαίνει μόνο για λόγους ασφαλείας. Και εμείς τώρα συνεχίζουμε με τη βασίλισσα της pop, Lady Gaga, που ενώνει τις δυνάμεις της με την μοναδική Doechii στο νέο τους κομμάτι Runaway, ένα εκρηκτικό dance single που ήδη έχει τραβήξει διεθνή προσοχή. Ναι, ναι. Και εμείς πάμε να το ακούσουμε τώρα εδώ στη συχνότητα του Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Αργυρό και την καλημέρα μου φυσικά. Και στον Αλέξη στην Πάρο και φυσικά στη Γωγό, στη Ρένα, στη Λαμπρινούλα και στη Χριστινούλα, στη Σαντορίνη που μας ακούνε. Τα φιλιά μου σε όλους και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Φέτα Βαλμά, 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4,60 €. Μπύρα Αλφα, 12x250 ml, 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα, 2,65 € το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
17: Κλείνω και έρχομαι.
16: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
17: Έφυγα!
16: Να παραγγείλω τις πίτσες.
17: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up, this is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα! Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο μετά τις 12, τριτούλα σήμερα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γίνει συνώνυμο της χορευτικής διάθεσης και της διαχρονικής pop μουσικής. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979 και μπορεί να μην έγινε αμέσως single σε όλες τις χώρες, όμως με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος ABBA. Και πάμε να ακούσουμε Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας με το σασμό. Και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε λοιπόν για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε λοιπόν στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και Όνειρο Θα Είναι Ξανά.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στα Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 3 μποφοράκια βοριάς, τίποτα. Είναι μια υπέροχη μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας, με συγχωρείτε, μέχρι φιγκραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργύρο και Σ' αγαπάω γιατί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τώρα, αν έχετε μία ιδέα που σας γυρνάει έτσι στο μυαλό σας, γυροφέρνει, ή μία φωνή που θέλει απλά να ακουστεί, τώρα είναι η στιγμή. Στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλό συνήθεια, είναι αφορμή για να καθίσετε πίσω από ένα μικρόφωνο και να πείτε τη δική σας ιστορία. Στο podcast session του Love Cafe έχετε ένα χώρο, τον εξοπλισμό και την ατμόσφαιρα για να δημιουργήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Κλείνετε εύκολα το ραντεβού σας στο love1028.gr και μπαίνετε σε μια εμπειρία που σας φέρνει έτσι ένα βήμα πιο κοντά στο δικό σας podcast. Το Love Cafe στο Καψί Σας Τώρα είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει, γιατί εδώ οι ιδέες δεν μένουν σκέψεις. Γίνονται ήχος. Θα μας βρείτε στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, στην πίσω είσοδο του Αστόρια, και το μικρόφωνο είναι ήδη ανοιχτό για εσάς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Στέλιο Ρόκο και Είμαι Δικός.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

Αυτή ήταν η Λωρίν, Forever. Και καλοκαίρι, θάλασσα, ήλιος, παραλία. Κι όμως πίσω από τις εικόνες αυτές υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Το πώς στεκόμαστε απέναντι στο σώμα μας και το σώματα των άλλων. Κάθε σώμα λοιπόν κουβαλάει μία ιστορία. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Κόπωση, χαρά, αλλαγές, στιγμές που δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν. Και αξίζει να αντιμετωπίζετε με τρυφερότητα και όχι με κριτική, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω τα βλέμματα που συγκρίνουν και τα λόγια έτσι που βαραίνουν. Και ας κρατήσουμε κάτι πιο απλό αλλά πάρα πολύ δυνατό. Το σεβασμό και την αποδοχή. Γιατί στην παραλία όπως και στη ζωή δεν υπάρχει ιδανικό σώμα. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ τους που απολαμβάνουν. Και όλα τα σώματα αξίζουν να χωρούν στον ήλιο, να χωρούν στη θάλασσα και να χωρούν στην αγάπη. Και εμείς ακούμε Άννα Βύση και

χωρίς αναπνοή, θέλω να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Και τώρα έρχεται το κορίτσι μου, η Ράνια Πιλάλη, να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Και τα λέμε αύριο στις 10. Ξέρετε τι να κάνετε. Πολλές μεγάλες αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε κι εμείς. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρου Διοκρίτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Πάμε παρέως και τις 4. Όπου και να βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα και ακούμε Μέλισσες 30-40.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το «Δεν έχω που να πάω». Το ακούσατε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Αν δεν έχετε που να πάτε, μπορείτε απλά να καθίσετε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να βάλετε love1028.gr και να μας ακούτε, να περνάτε όμορφα με τις ωραίες μουσικές επιλογές που κάνουμε εδώ και την παρέα μας, και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Αλλά προς το παρόν πάμε λίγο να δούμε εδώ το καιρό στο Ηράκλειο, που η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Ο καιρός είναι ίδιος. Ζέστη, 30 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Δεν έχει σχεδόν καθόλου αέρα. Οπότε, αν δεν δουλεύετε και έχετε ελεύθερο χρόνο, πηγαίνετε στις παραλίες. Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή για τέτοιες θερμοκρασίες. Ακούμε Taylor Swift για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia και επιστρέφουμε, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ώρα 0, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Η ώρα 0 πλησιάζει και για εμάς εδώ, αλλά και για εσάς, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης σας πάει παραλία. Σε κάντα weekend λοιπόν και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σικάντα, Seascape Experience στον Καρτερό. Ελάτε να ακούσουμε μουσική, να κάνουμε βουτιές, να πιούμε κοκτέιλς, να φάμε σούσι. Θα είμαστε και εμείς εκεί κάτω από τον ήλιο με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Μείνετε συντονισμένοι, αφήστε τα όλα και ελάτε να πάμε παραλία.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις πατέλες, Μήνεο Μουτράκη 9, οι Καραταράκες Ιωάννης και Ζιβ Όμικρον Εψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Γελάω μόνη μου τώρα εδώ, γιατί βλέπω κάτι στο TikTok συγκεκριμένα, όπου έχει γίνει και μία τάση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο γίνει τάση κάτι τέτοιο. Θα σας εξηγήσω γιατί ακριβώς μιλάω. Βλέπω ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Δηλαδή, κάνει αμάν ο γονιός να κόψει την πιπίλα στο παιδί και φτάνεις εσύ 40-50 χρονών ματράχαλος και αρχίζεις και επιπυλάς πάλι για να διώξεις το στρες. Βέβαια αυτό, όσοι το υποστηρίζουν αυτή την τεχνική τέλος πάντων, αναφέρουν ότι τους βοηθάει να νιώσουν πιο ήρεμοι σε περιόδους έντονης πίεσης και αντιμετωπίζουν έτσι και το άγχος. Η τάση βέβαια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εννοείται, στα κοινωνικά δίκτυα, μέχρι και κλεβασμό και κριτική, και εννοείται... Δεν εννοείται τίποτα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, να βλέπεις έναν ενήλικα να έχει μία πιπίλα για να αντιμετωπίσει το άγχος του, είναι λίγο κάπως. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν μηχανισμούς αυτοκαθησυχασμού. Ενώ η συγκεκριμένη πρακτική άνοιξε και μία ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία και τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης του άγχους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίσεις το άγχος σου, και σίγουρα αυτό δεν είναι να βάλεις μία πιπίλα στο στόμα. Μπορείς ανενήλικας να βρεις διάφορους άλλους. Σάκης Ρουβάς για τη συνέχεια. Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε καλό φαγητό, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτό που ακολουθεί αξίζει πραγματικά. Το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για τη σταθερή ποιότητα και τη φρέσκια πρώτη ύλη που καθημερινά χρησιμοποιεί. Στο μενού συναντάει κανείς επιλογές που αναδεικνύουν τα θαλασσινά με απλότητα αλλά και δημιουργική προσέγγιση, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση αλλά και τη σύγχρονη γαστρονομία. Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 θα το βρείτε και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει βασικά αν έχουν πει και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού Αλληλούια που φεύγει ο Αταμάν. Γιατί έτσι λαμβάνω μία ενέργεια ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει για την ομάδα μας, αλλά στο καλό να πας. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει. Θα ρωτήσω τον Γιώργο Στυλιανάκη να μου πει. Κλείνει λοιπόν ο κύκλος του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια συνεργασίας με τους Πράσινους. Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Η αποτυχία όμως της φετινής σεζόν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή σκυτάλης. Οπότε αναζητά ο Πράσινος το καινούριο του προπονητή. Το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αν το λέω σωστά, μένει έτσι στο προσκήνιο, ακούγεται. Όλα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μας ενημερώνουν και θα δούμε πώς θα πάει. Όπως και να έχει, εμείς θα ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο τώρα για τη συνέχεια, Έκπτωτος Άγγελος.

Ήταν η Sam Brown με το Stab στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Τρέχουν διάφοροι διαγωνισμοί τώρα εδώ στα social media του σταθμού μας. Και αυτό το Σαββατοκυριακό δύο ακροατές τυχεροί θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα στο Σικάντα. Οπότε μπείτε στο Instagram Love Radio Κρήτη, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου, 3 λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέως και τις 4. Μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα, γιατί όλοι οι δρόμοι κάπου οδηγούν.

Dua Lipa και Elton John, Cold Hearts, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ρένια Πιλάλη και εμείς δεν θέλουμε κρύες καρδιές, θέλουμε ζεστές καρδιές, θέλουμε πράγματα να ζεσταίνουν την καρδιά μας. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που θέλουμε να τις θυμόμαστε για πάντα. Η βάπτιση του παιδιού μας, μια οικογενειακή γιορτή, εκείνες σε μικρές αλλά τόσο σημαντικές στιγμές που γίνονται μεγάλες αναμνήσεις και μας ζεσταίνουν και την καρδιά. Το σμαραγδένιο όνειρο φροντίζει να δώσει σε αυτές τις στιγμές την προσοχή και την αισθητική που τους αξίζει, προσφέροντας βαπτιστικά πακέτα, ξεχωριστό στολισμό και φωτογράφηση με αγάπη στη λεπτομέρεια και ιδιαίτερο ύφος σε κάθε δημιουργία. Σμαραγδένιο όνειρο θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810 330370. Και θα ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ακούσαμε ονειράμα, κλείσε τα μάτια, Λαύρη Διοκρίτης 102,8. Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο συντριβάνι των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στην καρδιά του Ηρακλείου. Από το πρωί, η συνεργεία της εφορίας αρχαιοτήτων προχώρησαν στην τοποθέτηση προστατευτικών σειρματοπλεγμάτων περιμετρικά του συντριβανιού, σηματοδοτώντας την έναρξη των παρεμβάσεων που έχουν στόχο τη συντήρηση και την προστασία του ιστορικού συντριβανιού. Βέβαια, οι επιχειρηματίες της περιοχής αντιδρούν, καθώς είναι μια περίοδος που διανύουμε αυξημένης τουριστικής κίνησης, αλλά χρειάζονται να γίνονται και αυτά. Ακούμε It Feels Good από Sonic.

0: Ο Κρήτης 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στην καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά
3: Αντωνακάκη. Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Κάτι αλλάζει με τα παιδιά και τα βιβλία, να ξέρετε, από εδώ και πέρα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, τα παιδιά διαβάζουν περισσότερα βιβλία, σύμφωνα με έρευνα σε 125.000 μαθητές, όχι εδώ όμως, στην Αγγλία. Το νέο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί το 2025 η αγάπη για το διάβασμα είχε φτάσει στα χαμηλότερα ποσοστά των τελευταίων 20 ετών. Η φετινή λοιπόν ανατροπή αφορά και τα δύο φύλλα και όλες τις ηλικίες, με τους μεγαλύτερους εφήβους να ξεχωρίζουν. Ίσως τελικά τα βιβλία δεν έχασαν ακόμα τη μάχη. Άντε και στα δικά μας, εύχομαι. Stay alive ακούμε για τη συνέχεια.

0: Της 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθι.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
5: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
6: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Χρήστον Δάντης και δακτυλικά αποτυπώματα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και τώρα, με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις και διανύουμε περίοδο που διορθώνονται τα γραπτά των μαθητών, καθηγητές και διορθωτές παρατηρούν ότι οι μαθητές έχουν χάσει μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη ή γραφή. Κάθε χρόνο είναι, λέει, όλο και χειρότερα. Περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με μία ανάγνωση τι λένε. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια ο γραφικός χαρακτήρας έχει αλλάξει αισθητά. Υπάρχουν γράμματα που ενώνονται μεταξύ τους, λέξεις που τρέχουν δίχως τέλος, ακανόνιστες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων και μία γενική εικόνα βιασύνης. Τα παιδιά σήμερα διαρκώς γράφουν, αλλά σχεδόν ποτέ με το χέρι. Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται ακόμη και στον τρόπο να κρατήσουν το μολύβι ή το στυλό. Βλέπεις δάκτυλα, παρατηρούν, που έχουν λυγίσει από τη χρήση του κινητού. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι οι βαθμολογητές δεν αφαιρούν μονάδες επειδή κάποιος γράφει άσχημα, επειδή δηλαδή δεν κάνει καλά γράμματα. Βαθμοί όμως από τις πανελλήνες και από τα γραπτά μπορούν να αφαιρεθούν όταν ένα γραπτό δεν μπορεί να διαβαστεί. Τώρα θα μου πεις, εδώ και εμείς που δεν γράφουμε πλέον με το χέρι, μεγαλύτερη σε ηλικία, καθώς πλέον όλα γίνονται μέσω ενός πληκτρολογίου, οπότε λογικό είναι και τα παιδιά λίγο να δυσκολεύονται, θα πρέπει να υπάρχει μια εξάσκηση ως προς αυτό. Olivia Dean για τη συνέχεια και So Easy.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα.
9: Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα.

0: ωραιότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

Αυτός ήταν ο Σιντάρτα με το ακόμη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και μιας και νωρίτερα ακούσαμε Michael Jackson, θέλω να σας πω ένα ενδιαφέρον fact πίσω από το They Don't Care About Us. Το 1996 ο Michael Jackson θέλησε να γυρίσει μια δεύτερη εκδοχή του βίντεο κλιπ, αυτή τη φορά στο Rio de Janeiro. Όμως η ομάδα του δεν μπορούσε απλώς να μπει σε μια φαβέλα με κάμερες. Χρειάστηκε να γίνουν διάφορες διαπραγματεύσεις με τις τοπικές συμμορίες που είχαν ουσιαστικά τον έλεγχο της περιοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων και να ολοκληρωθούν και τα γυρίσματα. Σε αντάλλαγμα της ασφάλειας όλων θα δινόταν κάποιο χρηματικό ποσό έτσι στην κοινότητα, ούτως ώστε να βοηθήσει τον κόσμο. Και αυτό ίσως να έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τραγούδι να το κάνει μάλλον ακόμα πιο δυνατό, γιατί το τραγούδι δεν μιλάει μόνο, μιλάει μάλλον για την αδικία και στην κοινωνική αδικία στην ομάδα. Αλλά πήγε λοιπόν εκεί πέρα ο Michael Jackson, την κατέγραψε εκεί όπου οι άνθρωποι τη ζούσαν καθημερινά. Και από Σιντάρτα Michael Jackson πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Ήταν Λωρίνη με το τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα τατουάζ για κάποιους είναι κοσμήματα πάνω στο σώμα τους. Κάποια κοσμήματα όμως είναι όμορφα, τα αληθινά κοσμήματα, όπου κουβαλούν, είναι όμορφα γιατί κουβαλούν μια υπόσχεση, σηματοδοτούν μια νέα αρχή ή γίνονται το δώρο που θα μείνει για χρόνια συνδεδεμένο με μια ξεχωριστή στιγμή. Στο κόσμο ψυχαράκι, κομψότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια και η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα την προσωπικότητα και το στυλ του καθενός. Βέρες και μονόπετρα για τις πιο σημαντικές υποσχέσεις, σταυροί βάπτισης, αλλά και γυναικοί, ανδρικά και παιδικά κοσμήματα που πραγματικά ξεχωρίζουν για την αισθητική τους, θα τα βρείτε στο κόσμο ψυχαράκι. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, έλα να με τελειώσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ ΩΕ. Μίνα μου τράκι.

0: Κοινία στις Πατέλες διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile. Το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα σας πω τώρα πώς θα ήταν μια ιδανική μέρα σύμφωνα με την επιστήμη πάντα. Και εγώ θα σχολιάζω και λίγο μετά. Ξυπνάς στις 6.30 το πρωί, ιδανικά με το φως της ημέρας, χωρίς ξυπνητήρι. Τρως το πρωινό σου γύρω στις 7. Πας στη δουλειά σου κατά τις 8. 10.30 κάνεις ένα διάλειμμα από τη δουλειά, έτσι, σε εξωτερικό χώρο να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Κατά τη μία το μεσημέρι τρως το μεσημεριανό σου μακριά από οθόνες. Γύρω στις 3.30 το μεσημέρι προς απόγευμα προγραμματίζεις την επόμενη μέρα στη δουλειά σου ή τα ραντεβού σου, κάνεις κάτι δημιουργικό τέλος πάντων. Στις 6 το απόγευμα κλείνεις έτσι τη μέρα σου με κίνηση, δηλαδή κάνεις ένα περίπατο ή πας στο γυμναστήριο. Κατά τις 7 το απόγευμα τρως ένα ελαφρύ βραδινό. Στις 9 χαμηλώνεις στα φώτα, αφήνεις τις οθόνες και 10 η ώρα το βράδυ πας για ύπνο. Αυτή είναι μια ιδανική μέρα σύμφωνα με την επιστήμη, η οποία βέβαια η επιστήμη δεν έχει υπολογίσει μέσα χρόνο για να δεις τους φίλους σου να πας μια βόλτα, δεν έχει υπολογίσει τις δραστηριότητες που πρέπει να πας στα παιδιά σου, δεν έχει υπολογίσει πολλά. Αυτή είναι μια ιδανική μέρα για ένα single άτομο που έχει τον εαυτό του και μόνο να δει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Ακούμε και τη Γαρμπή τώρα, εσένα μόνο.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στη κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810-3007-79 θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

End of Beginning. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μπλε χώροι, όπως θάλασσες, λίμνες και ποτάμια, επηρεάζουν θετικά την ευεξία μας με τρόπους που οι πράσινοι χώροι δεν μπορούν να προσφέρουν. Η θάλασσα, για παράδειγμα, μειώνει το στρες. Ακόμα και η απλή θέα του νερού έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Ενισχύει το αίσθημα ευτυχίας και ευεξίας. Η παρουσία του νερού βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των καθημερινών πιέσεων και προσφέρει και μια ισορροπημένη οπτική απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Επίσης, προσφέρει καλύτερη ψυχική υγεία σε βάθος χρόνου. Τα άτομα που περνούν περισσότερο χρόνο κοντά σε μπλε χώρους, δηλαδή σε θάλασσα, ιδιαίτερα από νεαρή ηλικία, τείνουν να αναφέρουν μια καλύτερη ψυχική υγεία αργότερα στη ζωή τους. Άρα εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί τη θάλασσα την έχουμε παντού γύρω μας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Νίνο και η Ζώζεφιν με το «Τι κάνεις».

Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Έρχεται Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα έως και τις 7. Εγώ σας αφήνω να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να είναι όμορφη η μέρα. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο από εμένα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Love Pass.
0: Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Γλυκιά καλησπέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεσημεράκι Τρίτης. Τρίτη σήμερα λοιπόν και 16 του μήνα. Εμείς θα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μέχρι και τις 7 παρεούλες.

Το μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα μαζί μας Κάζα Ντονάτο. Φυσικά πέτσαμε όλες για τα κατοικίδια μας και η Domestika Bike της Τάκης για να φτιάξουμε την πιο ωραία κουζίνα που ονειρευόμαστε. Και ξεκινάμε με αναβίση και εξαίρεση.

Πέλιος Ρόκος και Σμαράδια και Ρουμπίνια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, τρίτη σήμερα 16 του Ιούνιου. Είμαστε μετά τα μισά του μήνα και σήμερα γιορτάζει η τυχερή και ο τυχερός. Ωραιότατα ονόματα. Και σήμερα επίσης βλέπω εδώ ότι είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Και σκέφτομαι να πω τον μπαμ μου να μου κάνει ένα έμβασμα, μια που σήμερα το γιορτάζουμε. Μπαίνοντας όμως να διαβάσω λεπτομέρειες, είπα ότι πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά σε αυτή τη μέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακών εμβασμάτων, όπου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 2018. Στόχος του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών σε όλο τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν σε πατρίδες άλλες που είναι η καταγωγή τους από εκεί. Τα μισά μάλιστα από αυτά τα εμβάσματα κατευθύνονται σε υποανάπτυκτες χώρες, σε αγροτικές περιοχές όλου του κόσμου και συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της πείνας και της φτώχειας του πλανήτη. Δεν ξέρω η δική σας οικογένεια, η δική μου σίγουρα πέρασε και από τη φάση της μετανάστευσης, ειδικά εκείνα τα χρόνια το 60-70, πότε ήταν που πήγαιναν στη Γερμανία, έτσι, πολλοί λαοί της Κρήτης, πολλά χωριά ολόκληρα της Κρήτης. Ήταν μέσα και σε αυτά και η δική μου οικογένεια, η οικογένεια του πατέρα μου. Οπότε ήθελα να κάνω έτσι, να αποδώσω ένα φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία και η αλήθεια είναι ότι η γενιά μας θεωρείται τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Όμως σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να αφήνεις την πατρίδα σου για να πας σε μια άλλη πατρίδα και να δουλέψεις. Όχι με το μου το σημερινό, με το τότε μου.

Νατάσα Θεοδωρίδου και αχάριστη καρδιά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι απόγευμα Τρίτη. Στέλνω τον καλησπέρα μου στη Μαρία που και εκείνη η οικογένεια είχε πάει στη Γερμανία. Είμαι σίγουρος ότι αν μπούμε σε αυτό το τρυπάκι να δούμε ποιες οικογένειες έχουν μεταναστεύσει στα χρόνια τα παλιά για να πάνε σε άλλα μέρη και έχουν επιστρέψει, έχουν επαναπατριστεί οι άνθρωποι, τότε νομίζω θα μιλήσουμε όλοι σήμερα, όλοι μεταξύ μας. Περιμένω τα μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-10-28. Εκεί γράφετε και όνομα, γράφετε και τηλέφωνο, γράφετε και τη λέξη ντονάτο, γιατί την Παρασκευή δίνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την αγαπημένη μας πίτσα της πόλης. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Είναι Τρίτη. Τα καταστήματα σε λίγο θα ανοίξουν. Το Φεστιβάλ Τέχνη Καθόλων ξεκίνησε χθες και σε λίγο θα σας πω τις σημερινές εκδηλώσεις. Για τη συνέχεια όμως έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το ΡΑΚ που τελικά σε θέλει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό. Ό,τι ακουμπώ το κάνω δικό μου, όχι χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκτόσεις έως και 50%.

0: Το. Κορυφαίες τροφές όπως Royal Canina, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούσαμε μόλις. Σας περιμένω όλους εδώ στην παρέα. Όσοι είστε ήδη καλά, κάνετε φυσικά. Όσοι έτσι θέλετε να στείλετε μηνύματα σε φίλους, να μαζευτούμε, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στο Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών Τριτούλα. Λοιπόν, σήμερα και στις 8 έχουμε μουσικοχορευτική παράσταση με τραγούδια και με βήματα από τη γη της Ιωνίας στην καρδιά της πόλης μας. Είναι από τον πολιτιστικό σύλλογο της Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία. Είναι στην πλατεία Αγίου Τίτου, όπου στις 6 θα ξεκινήσει και από τις μαγικές μεταμορφώσεις Face and Body Painting. Συνεχίζεται λοιπόν το πρωί. Ακόμα και το πρωί είχαμε εκδηλώσεις, πολύ όμορφα πράγματα. Στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου στις 7.30 είναι νεανικά συγκροτήματα της πόλης που δίνουν το δικό τους το ρυθμό στο φεστιβάλ. The Rock Crete εννοείται και Sound Bruce. Και γενικότερα στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης έχουμε ένα πολύχρωμο ταξίδι με τους ρυθμούς των Κουλτούρ Μουλτούρ. Έχει πολλά πράγματα και σήμερα. Έχουμε συναυλία με τον Μίνα Ζαχαριάδη και είναι ένας τραγουδιστής και ένας τραγωδοποιός πολύ πολύ εξαιρετικός. Έχει στο Κουμπέ στις 7.30 τα καλύτερα μας χρόνια με τους Jukebox Band. Στο Ενετικό Λιμάνι έχει Καντάδα με το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστα. Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στις 8 έχει Fly Me to the Moon, μια γνωριμία με το Swing, πολύ πολύ αγαπημένο. Έχει αύριο το πρωί. Γενικότερα αυτές οι μέρες είναι γεμάτες εκδηλώσεις. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών για 11η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη μας. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλες τις περιοχές του κέντρου και όχι μόνο. Βγαίνει και λίγο εκτός, πάει και σε άλλα μέρη και προάγει τον πολιτισμό. Ο Χάρης ο Καρεφάλαξης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7. Είναι Τρίτη, είναι 16 του μήνα. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Παίρνουμε τα παιδιά μας, κατεβαίνουμε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης ή οπουδήποτε αλλού τραβάει η όρεξή μας. Για τη συνέχεια είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και αχ κορίτσι.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

0: Love Radio Crete 102,8. Χαρζιγάρη Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν. Είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Καραγκούνης με τον Ιβάν Κρέγκο και τον Σαν Λορέν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το τραγούδι έχει τίτλο «Δυο καρδιές» και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι το Γενάρη που μας πέρασε. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει εντύπωση ειδικά στην σκηνή αυτή της μουσικής. Εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ούτως ή άλλως αγαπάμε αυτά τα τραγούδια τα οποία έτσι δείχνουν τα έντονα συναισθήματα, τις εσωτερικές συγκρούσεις, την αγάπη, τον πόθο, την ερωτική σχέση, γενικά όλα αυτά τα ωραία, τα ερωτικά, τα in love όπως λέμε. Και γενικότερα αυτός ο καλλιτέχνης, αν ακούσατε κι εσείς έτσι προσεκτικά τους στίχους, χρησιμοποιεί την ιδέα αυτών των δύο καρδιών ως μια μεταφορά κάπως για να δείξει την ανάγκη του ότι θέλει να δώσει όλη του την αγάπη και την ενέργεια σε κάποιον που αγαπά τόσο πολύ, ώστε θα ήθελε να έχει δύο καρδιές για να τις αφιερώσει και τις δύο σε αυτό το άτομο. Εντάξει, ο έρωτας ούτως ή άλλως πρωτοστατεί στα τραγούδια και εμείς έχουμε δει πολλές φορές καλλιτέχνες να μας λένε ότι μέσα από τον έρωτα έχουν γράψει υπέροχα κομμάτια. Όπως και ο Απών το ίδιο. Έρχονται τα χιλιόμετρά του. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: ψέματα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίσα Στόρια.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας. Απόγευμα Τρίτης και με ένα καφεδάκι στο χέρι θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Χάρης ο Γρεφαλάκης είναι εδώ. Τριτούλα σήμερα 16 του Ιούνιου. Λίγο μετά τις 5. Ξεκινάμε και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Love Cafe μας. Επί της οδούς από Τιέ, πεζόδρομος για την ακρίβεια, πίσω από το ξενοδοχείο Αστόρια. Ένα υπέροχο Love Cafe που μπορούμε να διαβάσουμε, να πιούμε καφεδάκι, να φάμε και να δούμε τους παραγωγούς να κάνουν εκπομπή.

Αυτό είναι ο Σλιμάν και Μόνα Μούρ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στο Eurovision του 2024. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτή η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, έρχεται στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη του 26, συγκεκριμένα νομίζω 29 Σεπτεμβρίου, και έχει κάνει έτσι πολλές ωραίες sold out συναυλίες στο Παρίσι, οπότε έρχεται και στο θέατρο Λίκα Βιτού. Αυτό το εμβληματικό θέατρο που θα έχει το ρυθμό του Σλιμάν, αυτού του συναισθήματος, αυτής της μοναδικής ερμηνείας, αυτού του καλλιτέχνη. Το concept είναι ένα πιάνο, μία φωνή, 10 years tour, και εννοείται ότι κάποια έκπληξη ετοιμάζει για το Love Radio Crete 102,8, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Και έρχεται τώρα άλλο ένα κορίτσι που θα κάνει ένα χαμούλι στην Αθήνα. Πολύ πολύ αγαπημένο εδώ του Love Radio Crete 102,8, πάλι το Σεπτέμβρη. Όχι στο Λυκαβητό, αλλά στο ΟΑΚΑ αυτή τη φορά. Είναι η Άννα Βίς, εννοείται η απόλυτη Ελληνίδα στάρ, ένα πλάσμα που εκπέμπει φως και τραγουδά το Αιγαίο. Την καταλληλότερη περίοδο, το καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Και όχι, δεν χρειάζεται να βάλετε στα χείλη σας κραγιόν, γιατί θα πάμε παραλία. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 πάει παραλία. Γιατί το Cicada Weekend είναι. Δεν χρειάζεται να βάλετε στα χείλη σας κραγιόν, γιατί θα πάμε παραλία. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 πάει παραλία. Γιατί το Cicada Weekend είναι γεγονός. Και κάθε Σάββατο, ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο, εκπέμπουμε ζωντανά.

Δύο Κρήτη, ακολουθήστε τα βήματα και πολύ πολύ καλή σας επιτυχία. Θα είμαστε κι εμείς κάθε Σάββατο εκεί για όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτό δεν είναι μαγικό? Οπότε το κραγιόν αφήστε το στην άκρη για τους γάμους και τα βαφτίσια και εμείς βάζουμε το μαγιό μας, το αντιλιακό μας, την πετσέτα μας και την πιο in love διάθεση. Για τη συνέχεια είναι η Σακύρα.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής

0: Φύς δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στίχη και μουσική του Λευτέρη Κιντάτου, κυκλοφορεί από την Panic Platinum και έχει σημειώσει επιτυχία από την πρώτη του κιόλα στιγμή. Το ακούσαμε μόλις στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ καλά νέα έρχονται για τη Σύφνο, γιατί ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα του ταξιδιωτικού και lifestyle περιοδικού μέσω του Envols. Είναι της αεροπορικής εταιρείας Air France και απευθύνεται σε εκατομμύρια αναγνώστες που έτσι αναζητούν ποιοτικούς προορισμούς, αυθεντικές εμπειρίες και προτάσεις διακοπών σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, αναφέρεται ως ένα διακριτικό κόσμο των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Προορισμός που λέει, όπως λέει μάλλον το άρθρο, πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνηθεί αυτό το καλοκαίρι. Οπότε ένα λευκό γαλάζιο χρώμα υπάρχει και στην Air France, γιατί οι Γάλλοι αγαπούν την Ελλάδα και το έχουν δηλώσει πάρα πολλές φορές. Στη Σύφνο ομολογώ δεν έχω πάει, αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αφού το προτείνει και Air France.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργκεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρα στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Το αγαπώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολύ αγαπημένο. Έπαιξε μόλις το Love Radio Κρήτης 102,8 για αυτούς που θέλουν να πούν το δικό τους αγαπώ στους δικούς του τους ανθρώπους. Γι' αυτό όταν ακούτε τέτοια τραγούδια μην χάνετε την ευκαιρία. Αφιερώστε τα κι εσείς σε αυτούς που αγαπάτε. Μάλλον αγαπούν το περιβάλλον αυτοί οι άνθρωποι που θα σας πω τώρα. Είναι από τη Βραζιλία, είναι φοιτητές, 10 στον αριθμό, που παρουσίασαν έτσι μια εναλλακτική πρόταση για οικονομική και πιο βιώσιμη δόμηση. Ένα μικρό σπίτι 24 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από πλαστικά μπουκάλια. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 4.000 μπουκάλια, λέει, τα οποία γέμισαν με άμμο και μείγμα χώματος τσιμέντου, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα συμβατικά τούβλα. Το έργο με την ονομασία Casa Pet αναπτύχθηκε από φοιτητές του Τεχνολογικού Ιδρύματος εκεί στο President Prudente στην Βραζιλία και ξεκίνησε ως μια ιδέα το 2012. Πήγε σε διαγωνισμό, βραβεύτηκε και το σχέδιο έχει περάσει πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντάς το, είναι γλυκούλικο πολύ. Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα είναι το μπουκάλι με το χώμα και το τσιμέντο, όμως μοιάζει έτσι με ιαλότουβλο, θα το πω καλύτερα. Bruno Mars.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3. Δύο.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Απόγευμα Τρίτης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα σε όλους που συντονίστηκατε τώρα. Καλησπέρα και σε αυτούς που είστε ήδη εδώ, δύο ρίτσες. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας μέχρι για τις 7 παρέα. Μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε, ακόμα και διαδικτυακά. Sting και Desert Rose για τη συνέχεια.

ακούγοντας αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι πόσο εγώ δεν μου αρέσουν τα πάρτι και δεν είμαι καθόλου πάρτι animal. Μάλλον τα πάρτι δεν είναι απαραίτητα με πολλούς χώρους και τρελές μουσικές και πάρα πολύ δυνατά ντεσιμπέλ. Είναι και πάρτι λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο. Δεν θα πάρω τη λέξη ξενέρωτα γιατί μου ταιριάζει πάρα πολύ. Όμως είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρω και αν έχετε δει κάποια μεμ που λένε ότι μετά τα 30 το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι είναι το που θα ξαπλώσεις μετά τις 8 για να αράξεις λίγο παρέα με φίλους. Νομίζω ότι είμαι ακριβώς σε αυτό το mood αυτή την περίοδο. Είμαι στο mood ότι έκλεισαν τα σχολεία. Θέλω να μην κάνω τίποτα, να κάνω μόνο τα βασικά. Να πηγαίνω σε μια παραλία, να πίνω ένα καφεδάκι, να τρώω ένα μεσημεριανό, να έρχομαι για εκπομπή και να γυρίζω στο σπίτι. Να κάνω μια βολτίτσα στο κέντρο ήρεμα-ήρεμα, χωρίς πολλά-πολλά ντεσιμπέλ και να επιστρέφω στο σπίτι. Λίγη ξεκούραση μάλλον χρειάζεται. Εύχομαι και εσείς να είστε στο mood αυτό ή εν πάση περιπτώσει να ξεκουράζεστε ή να το έχετε στο πρόγραμμά σας. Είναι ωραίο να ξεκουραζόμαστε και η αλήθεια είναι ότι ας μην έχουμε έτσι βάρος στη συνείδησή μας, το νιώθουμε ότι ξεκουράζουμε.

Αυτό ήταν ο Harry Styles και As It Was εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα πάμε τώρα μέχρι την Αυστραλία, γιατί εκεί υπήρξε μία νύφη στο Σίδνεϊ. Μάλιστα, η Eloise Tonkin, όπου παντρευόταν. Παντρευόταν λοιπόν, να εύχομαι να ζήσουν αν παντρεύτηκαν οι άνθρωποι, βέβαια δεν γνωρίζω. Είδε την κακοκαιρία όμως να έρχεται και να απειλεί να καταστρέψει το γάμο της, αυτό τον ονειρεμένο γάμο που ήθελε πάρα πολύ να γίνει όπως τον φανταζόταν, όπως η αλήθεια είναι, κάνει και κάθε νύφη. Έτσι αποφάσισε να καταφύγει σε μία λύση που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν τουλάχιστον εξειζητημένη. Επιστράτευσε μία μάγισσα, μάλιστα του διαδικτύου, την πλήρωσε μόλις 6 δολάρια για να κάνει ένα ξόρκι, ώστε να αποφύγει τη βροχή εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Δύο μέρες πριν την τελετή, η νύφη και ο σύντροφός της έβλεπαν τα σχέδιά τους να βουλιάζουν. Αυτή η έντονη βροχόπνωση στο Σίδνεϊ, βροχόπτωση ήθελα να πω, είχε μετατρέψει έτσι τον προγραμματισμένο το γάμο σε πρόβλημα. Το τελετουργικό σου λέει: εγώ δεν θα το χαλάσω. Έδωσε το ξόρκι και από ό,τι φαίνεται εδώ στο άρθρο που διαβάζουμε, δούλεψε κιόλας. Και καθάρισε η ενέργεια και ο ήλιος βγήκε και ο ουρανός έγινε πάλι γαλανός. Τώρα δεν ξέρω αυτή το ξόρκι αν απλά έτυχε. Παρ' όλα αυτά παντρεύτηκε τελικά και νομίζω ότι θα ζήσουν ένα ωραίο. Την ιστορία αυτή θα τη θυμούνται για πολλά πολλά χρόνια. Εντάξει, ας μην φεύγουμε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες. Το Γιάννη το Καπνίδη θυμήθηκα τώρα για κάποιο λόγο. Δικό μας εσωτερικό. Τα φιλιά μου στον αγαπητό Γιάννη Καπνίδη. Και πάμε για Πέγγι.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά

0: έως μείον 20% και Άμμος Γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Casa Donato, και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Donato και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
3: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Fate of Ophelia. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Πολύς ο κόσμος που θέλει το Love Pass ομολογουμένως. Το Love Pass είναι κάτι καταπληκτικό για όλους τους φαν των συναυλίων. Γιατί όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού μέσα από το Love Radio Κρήτης 102,8 μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα μόνο pass. Με ένα διαγωνισμό. Δηλαδή, αν εσείς είστε ο νικητής ή νικήτρια του διαγωνισμού μας, θα πάρετε άλλο ένα άτομο της επιλογής σας. Μπορεί και όχι το ίδιο, για να μην τους στεναχωρήσετε, να τους κάνετε όλους χαρούμενους και θα πάτε σε Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα και Θοδωρή Φέρη. Μιλάμε για 6 συναυλίες επί 2 εισιτήρια, 12 εισιτήρια. Το δώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταλαβαίνετε ότι με ένα μόνο pass μπορείτε να μπείτε σε όλες αυτές. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς τώρα να μπείτε σε αυτό το mood, μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και 3 από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού και επί τη ευκαιρία. Μπείτε και στο διαγωνισμό για το Cicada Weekend, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να κερδίσετε και ένα sunbed, ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα στο Cicada. Όλα μένουν έτσι καλοκαιρινά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σε λίγες μέρες θα είναι εδώ η Έλληνα Παπαρίζου, ξέρετε. Matala Beach Festival, 19-20-21 Ιουνίου, και η Έλληνα Παπαρίζου θα είναι εκεί.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριές μας αγαπούν τα κατοικίδια τους. Τότε σίγουρα είναι γνωστά, τα πέτσαμε όλοι σε εσάς. Εμπειρία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση που κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη μας καθημερινά για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή. Αυτή που τους αξίζει. Πέτσαμόλις.gr και σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Λατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

0: 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside like everyone else.

Before you go στο Love Radio Crete 102,8 από Λιούις Καπάλτη και ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Να σας αφήσω στην παρέα της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία θα έρθει σε λιγάκι για να σε κάνει παρεούλα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες, όπως κάνει κάθε βράδυ από τις 7 έως και τις 10. Γι' αυτό το απόγευμα Τρίτης και για τις τρεις προηγούμενες ώρες ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης ήταν μαζί σας και μαζί κάναμε την παρεούλα μας από το μεσημέρι. Το κάναμε απογευματάκι. Μην κοίτατε τώρα που βραδιάζει 9.30 ώρα το βράδυ και νομίζουμε ότι είναι απόγευμα μέχρι τις 9. Τώρα είναι ωραίο απόγευμα με τα μαγαζιά ανοιχτά στο κέντρο της πόλης για να κάνετε τις βολτίτσες σας. Αύριο στις 4 ξανά μαζί, εννοείται, πιστεί στο ραντεβού μας κάθε μέρα 4 με 7. Κλείνουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια, ένα τραγούδι που με ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα. Θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι και όχι μόνο. Για πάμε. Ωραίο απόγευμα, ωραία βραδιά θα έχουμε. 27 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Ωραία πράγματα συμβαίνουν τριγύρω, πολιτιστικά. Ελάτε, κάντε τη βόλτα σας και ελάτε να μας πείτε και ένα γεια. Δύση ηλίου έχουμε 8 και 36. Ελάτε να περάσουμε καταπληκτικά.

όνειρά μα, μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Θα έρθει μια μέρα που θα αλλάξουν τα πράγματα που θα πάει. Εμείς είμαστε εδώ και περνάμε όμορφα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα ξημερώσε μια άλλη μέρα. Από σήμερα ανέλαβε ο ιδιώτης την καθαριότητα. Δεν ξέρω αν είδατε κάποια αλλαγή. Εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά. Περπάτησα αρκετά σήμερα. Ψάχνουμε να τσεκάρω. Είπαμε από εδώ. Δεν είμαστε για να ασκούμε κριτική. Είμαστε για να περνάμε όμορφα. Να γελάμε, εντάξει. Λίγο διακομωδούμε τις καταστάσεις που μας ενοχλούν. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να μην τα λέμε και αυτά. Σε άλλα νέα, συμβαίνει η τέχνη καθοδόν, το υπέροχο αυτό φεστιβάλ για 11η χρονιά και είναι ωραία όλα αυτά που συναντάμε γύρω μας. Αν ακούτε που ξεφυλίζω, είναι το φυλάδιο που έχω εδώ μπροστά. Στις 6, λίγο νωρίτερα, στην πλατεία Αγίου Τίτου ξεκίνησε face και body painting για τους μικρούς φίλους και στις 8 θα πραγματοποιηθεί εκεί μουσικοχορευτική παράσταση με τραγούδια και με βήματα από τη γη της Ιωνίας στην καρδιά της πόλης μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αυτές τις μέρες είναι εντελώς δωρεάν, οπότε τρέξτε. Βλέπω κόσμο που κάθεται εδώ έξω στο κάψις Αστόρια και πίνει τον καφέ του. Ελάτε και από εδώ να μας πείτε ένα γεια από το Love Studio μας, από το Love Cafe μας. Εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ευχάριστους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και μας φτιάχνουν και τη δική μας διάθεση. Πάμε, έχουμε να μιλήσουμε για διαγωνισμούς, για Love Pass, για διαγωνισμό με το Cicada Weekend. Πολύ ωραία πράγματα και σήμερα προς το παρόν θα απολαύσουμε Olivia Dean και So Easy. Μείνετε συντονισμένοι.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Δεν γίνεται να μην λες όταν αγαπάς. Τα λέει πολύ σωστά ο Δημήτρης Μητροπάνος με το θες. Θέλετε να περνάτε όμορφα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μου αρέσει που βλέπω πολύ κίνηση εκεί έξω. Μου αρέσει που έχει αυτή τη θερμοκρασία, που έχει ένα ωραίο βράδυ, ένα ακόμα ωραίο βράδυ. Λοιπόν, έρχονται και οι μέρες κοινού 2026 στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Για εσάς τους ρομαντικούς και όχι μόνο. Για εσάς που αγαπάτε να κοιτάτε ουρανό, αστέρια, φεγγάρι. Το αστεροσκοπείο Σκίνακα προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα ελεύθερης επίσκεψης κοινού στους χώρους του, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης των ανθρώπων με την επιστήμη και την τεχνολογία. Είναι πολλά τα νέα, θα σας τα πω εν καιρό, γιατί πάει λίγο πιο μετά. Η πρώτη ημέρα κοινού ελεύθερη είναι 3η 30 Ιουνίου. Προγραμματίστε λοιπόν την παρέα σας, πάρτε ζακέτα, το μόνο σίγουρο. Το έχω ζήσει, νομίζω το 2019 ήταν, ή 18, το 19. Και ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μοναδική. Μην το χάσετε. Αυτά γενικά μην τα χάνετε. Να τα ψάχνετε, να τα ακούτε και να τρέχετε. Έχετε. Τρίτη 30 Ιουνίου είναι, η πρώτη Τετάρτη 29 Ιουλίου επόμενη. Εμείς εδώ θα είμαστε, εγώ γι' αυτά ζω, ξαναλέω. Οπότε εδώ θα είμαι να σας τα λέω. Κρατιέμαι τόση ώρα να μην πω τα υπόλοιπα που έχω ζήσει σήμερα, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη, τόσα βράδια. Εσείς τα βράδια σας τι κάνετε, για πείτε μου. Περνάτε όμορφα. Είναι Ιούνιος, πρέπει να περνάμε όμορφα. Στον εαυτό

Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα.

0: Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Love Buzz. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα που τόσο πολύ αγαπώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έρχονται και άλλα ωραία πράγματα. Έρχεται και το θερινό σινεμαδάκι στα τείχη του Ηρακλείου, εκεί στην πύλη Βιθλέμ. Όσο και να το αγαπώ, πραγματικά, τόσο πολύ με πληγώνει που πάντα πέφτει ημερομηνίες που κάτι άλλο συμβαίνει. Και τώρα, 1,5 χρόνο, η αλήθεια είναι 1,5, 2 χρόνια, δεν έχω πάει. Λοιπόν, εγώ ενημερώνω εσάς για να το έχετε στο μυαλό σας ότι από τις 29 Ιουνίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάει. Και ξεκινάει με 70 προβολές φέτος, κάποιες δωρεάν, κάποιες είναι με μια τιμή εισιτηρίου τύπου 4 ευρώ. Και πιστέψτε με, αξίζει, είναι μια πολύ ωραία. Είναι ωραία η αίσθηση, είναι ωραία γενικά να βγαίνουμε για να δούμε μια ταινία έξω όλοι μαζί. Είναι όμορφα. Από 29 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 70 προβολές φέτος και είναι πολλές και πολύ αξιόλογες οι ταινίες. Τσεκάρετε το, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ εδώ είμαι για τα πολιτιστικά ζώα. Άλλωστε, πάμε τώρα σε πάνω μου ζουράκι.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας,
2: σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξανά. Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 13 ολόκληρες ώρες. Ένα όμορφο ταξίδι. Είπα να μην πέσω κατευθείαν στα άσχημα και στα αρνητικά της ημέρας. Είπα να πάω λαό-λαό. Δεν γίνεται βέβαια. Μου στέλνετε μηνύματα. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, οπότε δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Ξεκίνησαν που λέτε οι εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό συντριβάνι των Λονταριών, στην Κρίνη Μοροζίνη, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο κέντρο εκεί που συχνάζουν και καταλήγουν όλοι οι τουρίστες. Από το πρωί, λοιπόν, συνεργοί της εφορίας αρχαιοτήτων προχώρησαν στην τοποθέτηση προστατευτικών σειρματοπλεγμάτων, υπέροχων, πανέμορφων, περιμετρικά του μνημείου, σηματοδοτώντας την έναρξη των παρεμβάσεων που έχουν στόχο στη συντήρηση και την προστασία του ιστορικού συντριβανιού. Σήμερα πόσες έχουμε, 16 Ιουνίου. Οι εργασίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους και όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στο Ηράκλειο, μέσα στο κατακαλό καιρό, στα Λιοντάρια, και μόνο η εδώ αρχαιολογία θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχω δει πολλά σχόλια που αναφέρονται στη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, βέβαια συνενεί, αλλά είναι πρωτοβουλία της αρχαιολογίας. Έκλεισαν που λέτε τα Λιοντάρια και αντιδρούν εννοείται οι επιχειρηματίες, αντιδρούν οι πολίτες. Εγώ βρέθηκα εκεί εκείνη τη στιγμή και είδα τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα. Δεν πρόσεξα, να σας πω την αλήθεια, τα Λιοντάρια όπως έτρεχα. Είδα τον κόσμο να κοιτάει και κοίταξα κι εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι έμεινα με το ίδιο ανοιχτό στόμα. Αν έχετε κάτι να μου πείτε, περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και καλοκαίρι.

0: Αυτή ήταν η Celine Dion, Just Walk Away, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και στα μηνύματα και σε όλα αυτά που συζητάμε. Ελπίζω να είστε καλά όπως και να έχει. Κλείσαν και τα σχολεία. Τι να πω εγώ, στη δική μου, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, όταν έκλειναν τα σχολεία, ερχόταν αμέσως μια σκέψη. Η αυλή της γιαγιάς, του παππού, το λάστιχο, τα παγωτά, τα καρπούζια. Εγώ θα ευχηθώ καλές διακοπές σε όλα τα παιδιά και στους γονείς, στους έρμους, που πραγματικά δεν ξέρουν τι θα κάνουν και τι θα απογίνουν με τις δουλειές τους. Τώρα συνειδητοποιώ το βάρος, πάντα το σκεφτόμουν, πάντα είχα την ενσυναίσθηση να το φέρω έτσι σαν άγχος στο μυαλό μου, αλλά τώρα το ζω και το βιώνω. Όταν σκέφτομαι ότι θα τελειώσει 30 Ιουλίου ο δικός μου μικρός από το Ευρωπαϊκό, να δω τι θα τον κάνω όλο τον Αύγουστο και το μισό Σεπτέμβρη. Καλή δύναμη σε όλους, καλές διακοπές παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, ξεκινώντας με θάλασσα. Τι άλλο?

Society εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν δουλεύετε, λίγη υπομονή ακόμα, να ακούτε καλή μουσική, μετράει. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Σιγκάντα Weekend, λοιπόν, κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Σιγκάντα Escape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι, πολλά, πολλά ωραία πράγματα. Και εμείς σίγουρα εκεί, κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους σας κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι λοιπόν εδώ ο πρώτος διαγωνισμός μας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε εσείς τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή επιτυχία. Λογικά εκεί κάπου θα σας δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Νίνο και Ζωζεφίν. Τι κάνεις?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Αναβίση παρέα με Μπαμπιστόκα και όμως δεν τελειώνει. Είναι υπέροχο τραγούδι. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Απογοητευμένοι λέει οι νέοι στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί είναι απογοητευμένοι? Ακρίβεια, ψυχική επιβάρυνση, πρόβλημα με τους θεσμούς. Όλα αυτά τα λένε έρευνες και δηλώσεις νέων. Απογοητευμένοι λοιπόν δηλώνουν οι νέοι στην Ελλάδα, βλέποντας λιγότερες ευκαιρίες στο επάγγελμα, στην εξέλιξη της ζωής τους και στα οικονομικά τους. Αισθάνοντας ανασφάλεια, ψυχική επιβάρυνση, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και αναζητώντας αξιοκρατία. Η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα, αλλά και το πρόβλημα της στέγασης. Κυρίως η αίσθηση ότι δεν υπάρχει προοπτική για μια καλύτερη ποιότητα ζωής αποτελούν τις βασικές κόκκινες σημαίες. Μονίμως παρατηρώ τέτοιες έρευνες. Συνεχώς πετάγονται όλο και νεότερες μελέτες και έρευνες για το τι προβληματίζει τους νέους και με ποσοστά συγκεκριμένα τι απαντούν οι νέοι για την Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα μη προοπτικής και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, δεν θα τα συζητήσουμε εδώ. Νομίζω λίγο πολύ όλοι τα συζητάμε και τα γνωρίζουμε. Να δούμε πώς και πότε θα ξημερώσει μια μέρα που οι νέοι δεν θα φεύγουν και αυτοί που είναι εδώ δεν θα είναι απογοητευμένοι. Πάμε σε Ειρήνη Καρά.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκανε.

0: έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Φορέιρα με το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα. Σας έχω τόσα πολλά να σας πω και παλεύω, σβήνω, σημειώνω, τσεκάρω. Παλεύω να τα πάρω με τη σειρά. Πάμε λίγο στο Love Pass, γιατί δεν το είπα νωρίτερα. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού έχετε καταλάβει ότι είναι εντελώς δωρεάν με ένα Pass. Το Love Radio Greece 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φορέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι με ένα μόνο pass και είναι και διπλό, δηλαδή δεν πάτε μόνοι σας, πάτε με την παρέα σας. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς μαζί με το τέρι σας, τον κολλητό σας, τον ξαδερφό σας, τη φίλη σας, τη μαμά σας θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και πιστέψτε με, είναι πολλές και είναι πολύ αξιόλογες. Οπότε πάρτε μέρος, μπείτε και πάρτε ξανά και ξανά μέρος. Πάμε τώρα σε Damien Rice, The Blower's Daughter.
1: Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Εκδρομή, Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Το ραδιόφωνο που ακούτε, το ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και να περάσετε όμορφα. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο. Νωρίτερα ξεκίνησε ώρα 7.30 στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Νεανικά συγκροτήματα τη πόλη έχουν πάρει θέση στο φεστιβάλ τέχνη καθοδόν σήμερα. Δίνουν το δικό του ρυθμό στο φεστιβάλ και είναι και ωραίο ο ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι όσοι μου έχουν στείλει μηνύματα μου λένε τα καλύτερα. 8.30 λοιπόν ξεκινούν οι Sound Brews. Είναι γεννημένοι από το ανήσυχο πνεύμα, όπως λένε, του νησιού και σμιλεμένοι από τον θόρυβο της σύγχρονης ζωής. Ωραίοι, ωραία τυπάκια. Και πάμε με πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Στις 7 ξεκίνησε ένα πολύχρωμο ταξίδι με τους ρυθμούς τους Κουλτούρ Μουλτούρ. Και τώρα στις 9, σε λίγο, θα έχει συναυλία με τον Μινά Ζαχαριάδη, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς και πραγματικά ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί και από μόνη της η πλατεία Αγίας Εκατερίνης είναι μια πολύ όμορφη πλατεία. Στο Κουμπέ έχει ξεκινήσει από τις 7.30 μια ωραία συναυλία με τους Jukebox Band. Στο Ενετικό Λιμάνι ξεκίνησε 8 η ώρα καντάδα με το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστας. Και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ώρα 8 επίσης, Fly Me to the Moon είναι μια γνωριμία με το swing χορό. Τι ωραία πράγματα. Θα συνεχιστεί στην πλατεία Ελευθερίας 9 και 4 χορευτική βραδιά με το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστας. Ωραία, ωραία πράγματα. Η πόλη ομορφαίνει τουλάχιστον μέσα από τον πολιτισμό της αυτές τις μέρες. Πάμε τώρα σε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που οδηγείτε, που αναστενάζετε, που παλεύετε εκεί. Καλή δύναμη και υπομονή. Όλα φτιάχνουν. Όταν είμαστε στο δρόμο, χρειαζόμαστε μόνο υπομονή, όχι ανταγωνισμό. Είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Αυτό να σκέφτεστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι όμορφο. Πάμε. Αθηναϊς Garden Hall, το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, τσεκάρετε το. Για εσάς που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά, μοναδικότητα και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναϊς Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση και πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο δίνω, μπορείτε να το βρείτε κι εσείς πολύ εύκολα πατώντας Αθηναϊς Garden Hall. Έχω σας δίνω τώρα ένα κινητό 694-837-1397. Και για ό,τι άλλο θέλετε, εγώ εδώ είμαι, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε να πιω μια γουλίτσα καφέ, επιστρέφω σε λίγο. Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μια απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10, μία ακόμα ωρίτσα για να περάσουμε πολύ όμορφα. Πάμε σε Μελάνη Φιώνα τώρα. Give it to me right.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

show by the disco. Παν παν, και αν είσαι από την disco, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τραγουδάτε, χορέψτε, χαλαρώστε, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, ρεκόρ αφίξεων στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Παραμένει σε λειτουργία το παλιό ψυγείο. Πολλές και πολλοί τίτλοι που διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Το τι συμβαίνει γενικά είναι κάτι που τρομάζει και αγχώνει πολύ κόσμο. Προφανώς δεν κάνω ρατσιστικό σχόλιο. Είναι κάτι το οποίο όμως ανησυχεί τον κόσμο που παρακολουθεί τόσες χιλιάδες μετανάστες να έχουν φτάσει μέσα σε 3,5 χρόνια και να βρίσκονται στο νησί μας χωρίς να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, χωρίς να είμαστε πραγματικά το νησί που μπορεί να σώσει όλο αυτό τον κόσμο. Λοιπόν, πολλά τα γεγονότα, δεν είμαστε εδώ ασφαλώς για να τα σχολιάσουμε, αλλά δεν πάβει να μας ανησυχούν και να τα λέμε μεταξύ μας, να τα σχολιάζουμε και εγώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Πάμε τώρα σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Miley Cyrus και Flowers εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε κάτι πολύ γλυκό. Η Disney επιστρατεύει ήρωες του Toy Story για να χαρίσει χαμόγελα στα παιδικά νοσοκομεία. Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Movie Moments. Κοιτάω τώρα εδώ το σκυλάκο μαζί με τον χαρακτηριστικό ήρωα του Toy Story και συγκινούμε. Λίγο πριν την πολύ αναμενόμενη λοιπόν πρεμιέρα του Toy Story 5 στις αίθουσες, η The Walt Disney Company η μία κυκλοφόρησε μία νέα ταινία μικρού μήκους με τίτλο The Magic of Movies, Jesse Saves the Day. Η παραγωγή εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας The Magic of Movies, η οποία στοχεύει στην ψυχολογική υποστήριξη παιδιών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Σε αυτό το μικρό μήκους φιλμ πρωταγωνιστούν οι εμβληματικοί χαρακτήρες του franchise. Η ιστορία εστιάζει σε ένα νεαρό κορίτσι που περιμένει με άγχος και αγωνία στην αίθουσα αναμονής για να κάνει μία ακτινογραφία στο πόδι της, έχοντας την αγκαλιά της τον κύριο Πατάτα και την Τζέσι. Μόλις ο Buzz Lightyear δίνει το σύνθημα ότι το παιδί χρειάζεται τη βοήθειά μας, τα παιχνίδια αναλαμβάνουν δράση, προχωρούν σε δικές τους ακτινογραφίες και τοποθετούν τα αποτελέσματα σε εμφανές σημείο, καταφέρνοντας έτσι να καθησυχάσουν τη μικρή και να δείξουν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ γλυκό. Η ταινία μικρού μήκους Saves the Day είναι διαθέσιμη στο YouTube, μπορείτε και εσείς να την τσεκάρετε, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες από 18 Ιουνίου. Πολύ πολύ σύντομα, έρχεται από την Feel Good, οπότε κανονίστε που θα το δείτε. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο και δύο ψέματα.

El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με την Dorsey και το Runaway. Νομίζω ότι το αγαπάμε πάρα πολύ, οι περισσότεροι. Η βασίλισσα της pop Lady Gaga ενώνει τις δυνάμεις της με την μοναδική Dorsey. Το νέο τους κομμάτι Runaway είναι εκπληκτικό. Ένα εκρηκτικό dance single που ήδη έχει τραβήξει διεθνή προσοχή. Εσείς το ακούτε εδώ και μου στέλνετε και τα δικά σας σχόλια. Συνήθως αυτές τις μέρες με ρωτάτε ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Runaway λέγεται και το αγαπάμε πολύ εδώ στο Love Radio Crits 102,8. Και εννοείται ότι μπορείτε και εσείς να έρθετε, να μας πείτε τα δικά σας αγαπημένα, να μας πείτε απλά ένα γεια. Είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μέσα στο Κάψης Αστόρια. Στην πίσω πλευρά όμως, στο πλακόστρωτο Σαμπουτιέ. Μπαίνετε, απολαμβάνετε, περνάτε ωραία, πίνετε τον καφέ σας, το χυμό σας, τρώτε, δουλεύετε, ό,τι θέλετε εσείς, ή απλά μας λέτε ένα γεια. Ή τέλος πάντων, το πάτε και ένα βήμα παραπέρα και κλείνετε το δικό σας podcast εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο επαγγελματικό χώρο του στούντιο, του Love Studio, που είναι πραγματικά παιδάκι υπέροχο. Παιδάκι υπέροχο δικό μας εννοώ. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη και Σάββατο.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτή ήταν η Adele με το Someone Like You εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαγική. Και λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ, θέλω να σας πω ακόμη μια φορά ότι υπάρχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις με το Τέχνη Καθοδών 2026. Μπορείτε να τα τσεκάρετε και μόνοι σας. Εγώ σας δίνω ένα στίγμα αύριο 10.30 Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, εντελώς δωρεάν όλα αυτά. Το Ηρακλειάκι, ιστορικός περίπατος στο Ηράκλειο των Αλεξίου. Μετά στις 11, ακούτε ξεφυλίζω γιατί έχω το φυλάδιο μπροστά. 11 η ώρα ξενάγηση στην έκθεση ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας και αξίζει. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στις 6 έχει μια πολυπολιτισμική γιορτή από την ομάδα εκμάθησης ελληνικών σε αλλοδαπούς. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα, τσεκάρετε και θα δείτε. Θα βρείτε κάτι να το λατρέψετε και να το απολαύσετε. Πάμε να συνεχίσουμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Αυτός ήταν ο Νίνο με το τραγούδι «Ερωτά μου» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10 κάθε μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω να συνέβη το ίδιο και σήμερα. Θα συμβεί το ίδιο σίγουρα και αύριο, 17 Ιουνίου, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας ώρα 7. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε όσους αγαπάτε, να ερωτεύεστε, να ζείτε, να γελάτε. Είναι μεταδοτικό και να είστε καλοί άνθρωποι. Τα λέμε ξανά αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3. Δύο.
4: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τότε που όλα ήταν πιο μαγικά,
1: πιο γευστικά.
3: Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης ΩΕ.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.

επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.

διεθνούς φήμης DJ και multi-platinum producer Emanuele Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. I take my look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.